Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Are you ready? Born ready.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, σε βλέπω, δεν κρατιέσαι τώρα.
2: Δεν κρατιέμαι τώρα, τι να λέμε.
1: Εντάξει, η Πέμπτη είναι η μέρα σου, το έχουμε πει.
2: Κάθε φορά.
1: Όμως να σου πω κάτι.
2: Για πες.
1: Εντάξει, τώρα θα έλεγα ότι και οι υπόλοιπες μέρες κάτι λένε.
2: Εκεί εσύ με την Τετάρτη, έχεις θέμα.
1: Και η Παρασκευή καλή είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Δύο ώρες και σήμερα για πέμπτη ημέρα πρώτης Παρασκευής. Που αυτό για πολλές και πολλούς σημαίνει ότι η αυριανή μέρα είναι το ξεκίνημα των διακοπών.
2: Τι λεκτικό σχήμα είναι αυτό, έτσι. Τέλειο.
1: Λοιπόν, είστε στο να φτιάξουμε βαλίτσα που λέμε.
2: Κανονικά.
1: Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Εμείς όμως είμαστε εδώ με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Βεβαίως, με Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή. Βασιλεία Πέτρου να μας ανέχετε στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.

0: καλά θα κάνουν να γίνουν εξωγήινοι, να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε και να μας γράφουν που λένε.
1: Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω με Μαναφούκη τώρα.
0: Για πες.
1: Η Σελένα Γκόμες.
0: Έλα.
1: Και η Κάιλι.
0: Έλα.
1: Η γνωστή.
0: Ναι.
1: Τζένερ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν συμπαθιούνται καθόλου.
0: Ναι.
1: Έλα όμως που ο Τίμωθη Σαλαμέ, που είναι ο φίλος της Κάιλι.
0: Παιδί της οικογένειας πλέον. Σόγαμπρος που λέμε.
1: Συνεργάζεται με τη Σελένα Γκόμες και δίνουν τη φωνή τους.
0: Ναι.
1: Σε ένα project για παιδιά προφανώς. Και δανείζουν τις φωνές τους στην παραγωγή Not Alone, η οποία είναι animated, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα συνδυασμός και ρομαντισμού και χιούμορ και έχει και εξωγήινες ανατροπές.
0: Μάλιστα.
1: Η ταινία προέρχεται από μια εταιρεία η οποία έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες όπως το Despicable Me, το Super Mario Bros. Movie και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 27.
0: Μάλιστα, να την περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Μαναφούκη. Σχετικά με αυτή την ταινία, η Κάιλι Τζένερ έκανε μια ανάρτηση και είπε: δεν ξέρω αν θα πάω να τη δω, παιδιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει,
1: δεν πειράζει,
0: αγάπη.
1: Να έχουμε να λέμε κι εμείς οι εργαζόμενοι.
0: Έτσι, μπράβο. Εμείς όμως έχουμε να πούμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Όχι ότι αυτά δεν είναι σοβαρά, δηλαδή.
1: Για εκείνους.
0: Έτσι, μπράβο. Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν. Ποια είναι τα benefits? Ούτε λίγα θα έλεγα, γιατί προσφέρουν up-to-date ακαδημιακό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ πάρα πολύ, διαζώσεις φοιτησης και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και εξασφαλίζει κανείς προνομιακά δίδακτρα στις ανώτερες σχολές Α, είτε καλώντας το 210-5279-500
0: ή στο 210-41-2714
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalpha.gr.

0: Λοιπόν, θα σου πω τον εφιάλτη το δικό μου ένα καλοκαίρι, όπου τέλος πάντων είχαμε πάει Αύγουστο για παραθέρηση σε ένα μέρος κοντά στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Είπα λοιπόν κι εγώ μια μέρα το πρωί να πάω να δω τι γίνεται.
1: Στο σπίτι.
0: Ναι. Μπαίνω μέσα.
1: Ναι.
0: Ανοίγω τη βεραντόπορτα.
1: Οχ.
0: Ήτανε μέσα στο σκατό με τα συγχωρήσεως. Χωρίς πλάκα.
1: Για τα πετούμενα μου.
0: Άνα καθάριζα με το λάστιχο από το πρωί,
1: ναι,
0: μέχρι το βράδυ. Τι τείχους, τι μάρμαρα, τι κάγκελα. Όλα τα περιστέρια της γειτονιάς.
1: Είχανε πάρει η γραμμή ότι, ναι, λείπετε.
0: Εκεί. Ο απόπατος, παιδιά, εκεί. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα. Και ένας τύπος, μπράβο του, μαγκιά του, αυτός θα οικονομήσει.
1: Ναι, κανονικά
0: θα
1: τον βγάλει παραγωγή.
0: Θα οικονομήσει τρελά, παιδιά, γιατί ανέβασε στο Reddit το νεροπίστολο που διώχνει τα περιστέρια.
1: Τέλειο. Mm. Αρκεί λοιπόν να περνάς από κάτω, βέβαια.
0: Τέλος πάντων, το έχει κάνει. Είναι ένα πάρα πολύ απλό πραγματάκι. Έχει μια κάμερα USB. Εντοπίζει το περιστέρι.
1: Ναι.
0: Το οποίο πλησιάζει, έτσι.
1: Και του ρίχνει νερό.
0: Το νευρονικό δίκτυο, λέει, το αναγνωρίζει και σερβοκινητήρες στρέφουν το νεροπίστολο πυροβολώντας απευθείας στο στόχο.
1: Α, δεν το κάνεις εσύ δηλαδή?
0: Όχι, καλέ, το στείνεις εκεί.
1: Να σου με το νεροπίστολο, το στείνεις και παίζει μόνο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τέλειο, τέλειο. Και πας διακοπές χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψεις.
0: Μπράβο. Γυρίζεις και βρίσκεις την περάντα μέσα στο σκατό.
1: Έτσι, νεράκι μόνο.
0: Αυτός θα οικονομήσει, το ξαναλέω.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι, όταν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους και ό,τι συνδέεται μαζί τους, εγώ έχω μια ευαισθησία.
1: Έλατε. Λοιπόν, ναι, βγαίνει σε δημοπρασία ένα αυτοκίνητο πραγματικά με ιστορία. Είναι η Ferrari του Eric Clapton, μια Ferrari 275 GTB4 του 1966.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σπάνιο, όχι μόνο γιατί ούτως ή άλλως είναι σπάνιο αυτοκίνητο αυτό, αλλά και γιατί η ιστορία αυτού του αυτοκίνητου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία 60 χρόνια έχει περάσει πολλά χέρια πριν καταλήξει τον Clapton, δεν το πήρε καινούριο. Mm-hmm. Έχει πάρει μέρος σε αγώνες, το έχουν χρησιμοποιήσει άνθρωποι με τεράστια περιουσία, mm-hmm, και έχει καταλήξει στα χέρια του Eric Clapton τα τελευταία 20 χρόνια, ο οποίος το καταχάρηκε.
0: Μπράβο,
1: του άλλαξε κινητήρε, του άλλαξε τα φώτα γενικά, mm-hmm, και τώρα που το καταχάρηκε
0: το πουλάει.
1: Το πουλάει να το χαρεί και κανένας άλλος.
0: Για πόσο το παρακαλώ, έχουμε τιμή?
1: Ναι, σιγά μην μας πούνε και την τιμή αφού είναι δημοπρασία. Όσο πάει θα τα πάρει.
0: Θα πάει.
1: Έτσι είναι.

0: παιδιά, αν νομίζετε ότι το air condition τώρα το καλοκαίρι φουσκώνει τον λογαριασμό του ρεύματος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
1: Όχι.
0: Πλανάστε πλάνη νύχτα, διότι και χειμώνα και καλοκαίρι η συσκευή η οποία φορτώνει το λογαριασμό, ποια είναι αγάπη μου?
1: Ο φούρνος.
0: Ο φούρνος ακριβώς, ο οποίος μπορεί, λέει, να κοιμανθεί περίπου 40 έως 90 κιλοβατόρες.
1: Τι πράγμα?
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια κολπάκια που να το μειώσεις και καλό θα κάνεις.
1: Για πες.
0: Ναι, ένα είναι να ψήνεις ένα περισσότερο από ένα φαγητά.
1: Ναι, ένα φαγητό, ένα κέικ.
0: Ναι, βέβαια θα μου πεις ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω, ιδίως στο φούρνο με τον αέρα, για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Αλλά δεν πας
1: στο διπλάσιο.
0: Ναι, αλλά
1: δεν το κλείνεις όμως, βέβαια.
0: Έτσι. Μην ανοίγετε, παιδιά, συχνά αυτό το έχω.
1: Όχι, αυτό το κάνω κι εγώ.
0: Την πόρτα του φούρνου, γιατί πέφτει η θερμοκρασία και μετά άντε ξανά πάλι. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το εξής. Αν, ας πούμε, θέλεις να ψήσεις κάτι για μισή ώρα,
1: ναι,
0: στα 20 λεπτά
1: το κλείνεις,
0: συνεχίζει το ψήσιμο.
1: Και εγώ το κάνω αυτό, αρκεί να μην έχεις ανοίξει την πόρτα, ξαναλέω.
0: Πρέπει να ξέρεις, παιδί μου.
1: Έτσι, αυτά είναι τώρα.
0: Για να γίνεις οτιδήποτε ή να έχεις οικονομία ή να πας καλά στη ζωή σου, πρέπει να ξέρεις.
1: Ακόμα και για την προπόνηση πρέπει να ξέρεις.
0: Για προπονητική και αθλητικά επαγγέλματα, παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για σχολές, ανώτερες σχολές Α. Ε.
1: Και για 7+1 top αθλήματα, παιδιά, από ποδόσφαιρο μέχρι αερόμπικς.
0: Έτσι. 2-10-52-79-500, 2-10-96-40-117 ή
1: ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Μάλιστα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο στούντιο το κορίτσι μας.
2: Έτσι λίγο να μας πελασπώσει.
1: Βασιλεία Πέτρου, ακούμε.
0: Η είδηση έρχεται από το Έθνος. Σήμα κινδύνου για το μέλλον των σημαντικότερων παραλίων της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα εκπέμπουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η εκτεταμένη δράση καταγραφής και αξιολόγησης των βασικών παραλίων ΟΟΤΟΚΙΑΣ της Καρέτα-Καρέτα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Άγρια Ζωή, μιας κοινής πρωτοβουλίας 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων με στόχο την προστασία των πιο σημαντικών ειδών της ελληνικής πανίδας την περίοδο 2024-2025. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι περισσότερες παραλίες όπου αναπαράγεται η θαλάσσια χελώνα βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύνθετο πλέγμα κινδύνων από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, τη φωτορύπανση, τα όμπρελο καθίσματα, την ανθρώπινη παρουσία κατά τις νυχτερινές ώρες, έως και τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα απορρίμματα και τις εκτεταμένες υποδομές που αλλοιώνουν σταδιακά τους φυσικούς βιοτόπους του είδους. Από το σύνολο των παραλίων που αξιολογήθηκαν, μόλις το 12% αξιολογήθηκε ως καλής κατάστασης. Με βάση τα ευρήματα, οι δύο οργανώσεις WWF Ελλάς και Αρχέλων ζητούν την άμεση εφαρμογή ενός πλέγματος μέτρων προστασίας. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι.
1: Ωραία μέρα σήμερα.
0: Πέμπτη, ε.
1: Ναι, μην το
0: σημαίνει.
1: Όχι, την καλύτερη μου.
0: Okay. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλη μία ώρα σήμερα.
1: Την έχουμε.
0: Μην το ξεχνάμε. Δύο στην τιμή του ενός, μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι. Πάντα εδώ με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Έτοιμοι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Γινόντουσαν και τέτοια.
1: Γινόντουσαν, λέει. Άχω τώρα από το πουθενά, έτσι. Σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1994, δολοφονείται από αγνώστους ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Αντρέ Κολομπάρ. Εσκομπάρ.
0: Εσκομπάρ.
1: Ναι. Γιατί τώρα, γιατί του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας, επειδή ήταν αμυντικός, στο παγκόσμιο κύπελλο τον είπα που είχε γίνει τότε.
0: Και τι φταίει το παιδί.
1: Σε πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει κάποιο και σε πυροβολή γιατί δεν έπαιξε. Συγνώμη. Εγώ σου λέω ότι δεν έπαιξε καλά.
0: Συγγνώμη, αποτυχία μιας ομάδας ξεκινάει από τον προπονητή.
1: Μα παρακαλώ.
0: Έτσι δεν είναι. Και γενικότερα, ας πούμε, ο αθλητισμός θέλει ανθρώπους που ξέρουν από προπονητική.
1: Αλλά πού να μάθουν όμως.
0: Στα ΙΕΚΑ, όπου εκεί υπάρχουν σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α, για 7 αθλήματα, μεταξύ των οποίων και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αερόμπικς και πολλά. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Εάν θέλετε, τηλεφωνήστε στο 210-5279-500 ή στο 210-9640-117 ή
0: www.iekalfa.gr με ένα κλικάκι.

0: Και ερχόμαστε στο σπουδαίο ερώτημα που θα δώσουμε και σε αυτό απάντηση φυσικά. Λοιπόν,
1: τι θα φάμε απόψε?
0: Άντε. Λοιπόν, είναι το tip, τα tips μάλλον αν θέλετε, για να σας βγάζουμε και από τη δύσκολη θέση και να σας κάνουμε το καλοκαιρινό βράδυ ακόμα πιο όμορφο, πιο γευστικό. Θα
1: είναι και ενόστιμα πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, για απόψε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr προτείνει, ναι, αρακά με αυγό βγαστό, μ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αρακάς όπως το φτιάχνετε, καρότο, αυγό βραστό, πάντα γιαουρτάκι.
1: Και λεμόνι.
0: Και λεμόνι dressing.
1: Εδώ πάει πολύ ωραία και ο άνηθος να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, όχι, πεθαίνω.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη, πεθαίνω.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Κόρτνεϊ Λόβ από την άλλη είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, έλεμε στον Μόρισεϊ, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Σιγά τώρα και τι μας είπε. Αυτή και άλλα δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια στον κόσμο.
1: Καλά, η συγκεκριμένη έχει κάνει το Αμερική, η Ελλάδα πατήσια κολιάτσου, έτσι. Διότι η Goldie Hawn, για αυτήν μιλάμε.
0: Και έχει και σοβαρό άντρα, Όχι, σε παρακαλώ.
1: Ο Κέρτ Ράσελ είναι μια χαρά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και εκείνη και ο Κέρτ Ράσελ και η κόρη της και ο γιος της πάρα πολύ συχνά έρχονται στη Σκιάθο. Νομίζω ότι έχουν και σπίτι εκεί.
0: Ναι, έχουν.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Φέτος λοιπόν η ηθοποιός ήρθε με όλα τα αγόρια, τα εγγόνια της.
0: Μπράβο.
1: Κοντζάν παιδιά.
0: Μπράβο της.
1: Και ανέβασε φυσικά στο TikTok, στο Instagram, συγγνώμη, μια ανάρτηση που ήταν σε μια ταβέρνα και τους φωτογραφίσαν μια φωτογραφία όλοι μαζί και έγραφε «Εγώ και τα αγόρια μου και ο Κέρτ μέσα, παράδεισος η Ελλάδα», είπε.
0: Εντάξει, Γκόλντι μου, τι να κάνουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Έχεις γίνει και εσύ δικιά μας, thank

0: Λέμε το ένα, λέμε τα άλλο, αλλά μην ξεχνάμε και τα πολύ χρήσιμα, έτσι. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, που είναι η ΣΑΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο.
0: Και βεβαίως
1: δυνατότητα διεθνώς πιστοποίησης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 210-52-79-500 για Αθήνα τηλεφωνείτε, πληροφορίες, εγγραφή κτλ.
1: 210-96-40-117
0: ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr τα μαθαίνετε όλα. Λοιπόν, την Λαντόνα Έντρια Γκέινς την ξέρεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτή λοιπόν το 1973,
1: ναι,
0: παντρεύτηκε έναν αυστριακό ηθοποιό, τον Χέλμουτ Σόμερ,
1: ναι,
0: και έκανε το επώνυμο του δικό της.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η Ντόνα Σάμερ, αγάπη μου.
1: Η Ντόνα Σάμερ.
0: Ναι, και αν μιλάμε για καλοκαιρινά τραγούδια, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα τραγούδι που από τότε που βρέθηκε νούμερο 1 τον Ιούνιο του 1979,
1: ναι,
0: και που είναι ένας δίσκο ύμνος με σεξουαλικές επιθυμίες, πρόσεξε.
1: Γιατί δεν έχουμε εμείς σεξουαλικές επιθυμίες το καλοκαίρι?
0: Λοιπόν, είναι το Hot Stuff, έτσι.
1: Ωραία, τραγουδάει.
0: Sorry, αλλά πρόσεξε, εδώ παίζει την κιθάρα σε αυτό το gig rock που ακούγεται μέσα,
1: ναι,
0: μαζί με την disco rhythm, έτσι, ένας υπέροχος πραγματικά μουσικός. Είναι πραγματικά ο μουσικός, ο κιθαρίστας των Steely Dan και των Doobie Brothers, ο Jeff Baxter.
1: Α,
0: φοβερός.
1: Παίζει κιθάρα ο Jeff Baxter στο Hot Stuff.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, εσείως τελειώνουμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα μόνο όμως.
0: Έτσι. Πέρασαν 2 ώρες, παιδιά, και για σήμερα Πέμπτη, με το 2 στην τιμή του 1, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στη σοβαρότητα.
0: Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
10: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο 24670 24461.
10: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
11: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
12: Από

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

είναι προ-Παρασκευή και ξημέρωσε το 16ο πρωινό του Ιουλίου. Και εμείς ακόμα εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη Καλλιθέα μας, παρέα να φτάσουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

0: Φυσικά μαζί μας και σήμερα διασχίζοντας τρεις ορόφους για να καταφέρει να είναι εδώ, περνώντας ανάμεσα από βουνά, ποτάμια, λόγκους, καρχαρίες, ξυφίες, δράκους, λιοντάρια, τα τρία λιοντάρια της Αγγλίας, κυρίες και κύριοι, Όλγα Δέλιου!
1: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, mother!
1: Good morning!
0: Good morning! Good morning! Good morning. Έτοιμη για σήμερα!
1: Good morning, πω, πάλι κουβά πήγαμε!
0: Έτοιμη! Μην μπαίνεις ακόμα στο θέμα,
1: παιδί. Έτοιμη!
0: Έτσι, πάμε!
1: Πώς λέγαμε όταν πηγαίναμε, ήμουν και προσκόπη να ξέρεις, έτσι λένε εκεί. Έσω, έτοιμη, πάντα πρόθυμη.
0: Μπράβο,
1: έτσι, πάντα. Αυτά, έσω, έτοιμη, πάντα πρόθυμη.

0: Phil Collins, Two Hearts και πρώτες καλημέρες στον κύριο Ρούλη μας. Γεια σας κύριε Ρούλη.
1: Πρωινός πάντα ο κύριος Ρούλης.
0: Μερικές φορές και από τις 6 μπορεί να στείλει μήνυμα. Ανάλογα, τι ώρα θα ξυπνήσει, ό,τι ώρα θέλει. Καλημέρα Έλενα, καλημέρα Όλγα, καλή εκπομπή με υγεία και από τον Αργύρη τον Driver.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα και στη Μένη που μου στέλνει να απαγγείλω. Από το πρωί η σκέψη μου τον κόσμο ολογυρίζει, βρίσκει τους φίλους τους καλούς και τους καλημερίζει. Καλημέρα, καλή μου φίλη Μένη.
1: Ναι. Να πω ότι μου στέλνει και εμένα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ό,τι σε κάνει να χαμογελάς ποτέ δεν είναι λάθος. Χαρούμενη Πέμπτη με χαμόγελα, υγεία και αγάπη.
0: Γεια σου Μένη.
1: Καλημέρα βρε Μένη.

πάμε όμως λίγο και στους χορηγούς μας. Αγκίστρι είναι μαζί μας και σήμερα και μην ξεχνάτε ότι αυτή την εβδομάδα τα παιδιά μας απουσιάζουν. Απουσιάζουν λόγω διακοπών. Είμαστε κλειστά λοιπόν, επιστρέφουμε την Τρίτη που μας έρχεται. Πήγαν τα παιδιά να ξεκουραστούν, διότι και ο οργανισμός χρειάζεται την ξεκούραση για να μπορέσεις να δώσεις μετά ξανά το 100% του εαυτού σου. Χρειάζεται για να μας προσφέρουν τα καλύτερα πάντα. Το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι λοιπόν επιστρέφει την Τρίτη 21 του μηνός, έτσι ώστε να ξαναπολαύσουμε εμείς όλα μας τα ωραία τα αγαπημένα. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρα 101 βρίσκεται το Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: παιδιά μου στο Αγκίστρι. Μα στέλνουν τους, τα χαιρετίσματά του, ξέρει από πού, mother, ξέρει από πού μα ακούν.
1: Πού?
0: Από Λεπτοκαριά.
1: Α, ωραίο μέρο, ωραίο μέρο.
0: Πολύ αγαπημένο μέρο.
1: Πολύ αγαπημένο μέρο.
0: Την καλημέρα μα τα παιδιά. Καλέ βουτιέ, παιδιά, καλέ βουτιέ. Σα περιμένουμε.
1: Μία και για
0: πίσω.
1: Μένα.
0: Και για μένα. Και για το father, κάντε μία καλού κακού. Λοιπόν, τι πανωλευθρία ήταν αυτή χθε.
1: Κουβά πάλι.
0: Για άλλη μία φορά. Ο απόλυτο κουβά.
1: Θα να δω
0: πώς
1: τι έχεις... θα κάνει την Κυριακή.
0: Πώς έχεις να το σχολιάσεις τώρα αυτό. Μη δώσεις προγνωστικό για Κυριακή. Μας έκαψες.
1: Όχι.
0: Έχεις αποφασίσει με ποιον θα είσαι.
1: Έχω δίλημα. Έχω δίλημα.
0: Δικαίως. Ανατροπάρα, παιδιά, και χθες αυτό ήταν μάτσο όμως. Τώρα το Γαλλία.
1: Μάτς τελικού. Ήταν αυτό.
0: Αυτό ήταν τελικός. Πραγματικά να σε κρατάει σε αγωνία όλη την ώρα. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η Αγγλία ήταν καταπληκτική, κόντραρε πάρα πολύ την Αργεντινή.
1: Η οποία Αργεντινή αγωνίστηκε με τη φανέλα του που φορούσε το 1986.
0: Ακριβώς.
1: Ήθελα να το πω.
0: Όχι,
1: και χθες.
0: Όχι, την ίδια δηλαδή, δεν τη έβγαλα τόσο ντουκί να μυρίζει τα φαλήνη.
1: Ρε, πώς το λέμε.
0: Rebranding.
1: Τέλος πάντων. Πήραν το πώς ήταν εκεί και την ξανά έφτιαξαν, ας πούμε.
0: Ναι, την έφτιαξαν.
1: Εμπνεύστηκαν. Μπράβο, να το καταλαβαίνουμε καλύτερα.
0: Ήταν δηλαδή η ίδια με το χέρι του Θεού.
1: Με το χέρι του Θεού, μπράβο.
0: Για να δούμε τι έγινε που είναι.
1: Τότε έληξε 2-0.
0: Και τότε 2-0, ναι.
1: Τώρα είναι, δεν ήταν 2-0. Χθες 2-1.
0: 1-2. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σα.
0: Γεια σα, τι κάνετε.
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Είδατε χθες το ματς.
2: Βεβαίως.
0: Κύριε Θόδωρε.
2: Να σας πω κάτι.
0: Για πείτε.
2: Το μάτς διαρκεί 90 λεπτά.
1: Βεβαίως.
2: Και κάθε προπονητής έχει τη δική του τέχνη.
0: Σωστά.
2: Οι κύριοι της Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Κάτι έκαναν λάθος.
2: Γιατί εγώ δεν τους γουστάρω καθόλου.
1: Όχι.
2: Θα σας πω αργότερα γιατί.
0: Ναι.
2: Νόμιζαν ότι έβαλαν ένα γκολ και εντάξει.
0: Και εντάξει. Το λύσαμε το θέμα.
2: Κάποτε υπήρχε ένας προπονητής. Ο κύριος Πούτσκας.
0: Ναι.
2: Ο Θεός να τον έχει καλά. Είχε πει την εξής φράση. Η μπάλα είναι στρόγγυλη, λέει. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, βέβαια, γυρίζει.
2: Ναι, πάνω κάτω, πέρα δόθε.
0: Έτσι.
2: Δεν φαντάστηκαν ότι θα γυρίσουν όλα ανάποδα.
0: Ναι, πού να το φανταστούν. Μα το φανταζόταν και κανένας.
2: Και για όλα αυτά φταίει ένας.
0: Ποιος?
2: Ο κύριος Μέσης.
0: Ο Μέσης που λέω εγώ.
1: Ο Μέσης.
0: Ο κύριος Μέσης.
2: Τι να κάνουμε.
1: Δεν τον χωνεύουμε και καθόλου.
0: Εγώ τον χωνεύω.
1: Εγώ δεν τον χωνεύω, πειράζει.
0: Εσύ είσαι του Ρονάλντο μεριά.
1: Ναι.
0: Α, εσύ.
2: Τώρα θέλετε να μάθετε γιατί δεν τους γουστάρω.
0: Ναι, ναι, για πείτε.
2: Έχουν δικά μας τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Αυτό ναι.
0: Έχετε πρόβλημα με την Αγγλία γενικότερα σαν χώρο, όχι τόσο με την ομάδα δηλαδή.
2: Και γι' αυτό και για άλλο σκοπό, αλλά αυτό είναι η μεγαλύτερη ιστορία.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τι.
0: Θεωρείτε κι εσείς ότι ο Μέση είναι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών?
2: Για μένα ναι.
0: Ναι. Συνδυάζει πάρα πολλά χαρακτηριστικά, μπορεί να κάνει τα πάντα.
2: Προσπαθεί, κάνει ό,τι μπορεί.
0: Ναι, είναι φοβερός.
2: Να σας εξηγήσω τον άλλο λόγο.
0: Ναι.
2: Εσείς είστε λιγάκι νέοι στην ηλικία, εγώ είμαι πάνω από 80. Όταν πήγαινα στο δημοτικό εγώ, είχαν εισβάλει οι Άγγλοι στην Κύπρο.
0: Ναι, σωστά.
2: Όταν κάποτε κοίταξα το χάρτη της Ευρώπης και είδα πού είναι η Μεγάλη Βρετανία και πού είναι η Κύπρος, δηλαδή μιλάμε χιλιάδες χιλιόμετρα,
0: ναι,
2: και αναρωτήθηκα τι δουλειά έχουν οι Εγγλέζοι στην Κύπρο μέσα. Και αυτό πριν γίνει η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974.
0: Ναι.
2: Τι δουλειά είχαν οι Εγγλέζοι στην Κύπρο, μου λέτε.
0: Και εκεί έχουν τις βάσεις τους ακόμα.
2: Γίναν τότε διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, ξέρω εγώ, αλλά οι Εγγλέζοι... Δυστυχώς.
0: Βέβαια οι Κύπροι ξέρετε ότι τους αγαπούν πάρα πολύ.
2: Γι' αυτό και σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν τα αθάνατα μνημεία. Πώς τα λένε εκεί? Δεν ξέρω εσείς πώς έχετε διαβάσει.
1: Α, η κυρία που πήγε ένα χρόνο έκατε στην Κύπρο.
0: Δεν ξέρω τώρα σε τι ακριβώς αναφέρεστε.
2: Τα νεκροταφεία που καταθέτουν του Στεφάνια.
0: Α,
2: είναι κλειστό
0: δεν
2: το μέρος εκεί.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
2: Να σας αναφέρω ονόματα.
0: Ναι.
2: Ο Γρηγόρης Αυξεντίου.
0: Ναι.
2: Και άλλοι που τους κρέμασαν.
0: Σαν ήρωα τον έχουν στην Κύπρο.
2: Τους κρέμασαν οι ίδιοι Εγγλέζοι. Με ποιο δικαίωμα τα κάνανε αυτά?
0: Και όμως σας ξαναλέω ότι οι Κύπροι τους Εγγλέζους αγαπάνε πάρα πολύ. Και φαίνεται κιόλας, έχουν υιοθετήσει και όλο το σύστημά τους. Είναι αγγλικό το σύστημα.
2: Είναι
0: Κύπρου,
2: φίλοι μας οι Αγγλέζοι.
0: Σύνοτι στέλνουν και πάρα πολλά. Δηλαδή οι περισσότεροι Κύπροι μαθητές πηγαίνουν να σπουδάσουν στο Λονδίνο. Στην Αγγλία γενικότερα, τώρα πια όχι μόνο Λονδίνο, πάνε και σε άλλες περιοχές. Παλιά πήγαιναν μόνο Λονδίνο.
2: Να τελειώσω, να μην σας κουράζω.
0: Ναι,
2: κατά τα άλλα είναι φίλοι μας οι Αγγλέζοι. Ο φίλος φαίνεται με πράξεις και με έργα.
0: Καλά, όχι, τώρα,
2: μόνο,
0: αυτά τα...
2: όχι μόνο γεια σου.
0: Τα πολιτικά, σιγά μην έχουμε φίλους. Όποιος νομίζουμε σήμερα ότι είναι φίλος μας, αύριο είναι, μπορεί να είναι εχθρός μας.
2: Συμφεροντολόγοι.
0: Ακριβώς.
2: Τίποτα άλλο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος πού είναι?
1: Σε λίγο, σε
0: 10
1: λίγο.
0: 10:30 θα είναι εδώ.
2: Α, θα είναι εδώ.
1: Κάνει γκέστ εμφανίσεις, δεν είναι?
0: Έρχεται τώρα μετά, τον ξεκουράζουμε λίγο τα πρωινά.
2: Μήπως κάβει.
0: Να απολαύσει λίγο καλοκαίρι και μετά έρχεται.
2: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα στις εργατικές.
3: Ακούς Antennas FM.

0: Και το 1986 λέει ο Νίκος ο Παγκουτζής 2-1 ήταν, όχι 2-0. Το σκορ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, με την Αγγλία. 2-1.
1: Ναι.
0: Ναι, 2-1.
1: Συγγνώμη, λάθος.
0: Πριν να συνεχίσουμε έτσι την ανάλυση του χθεσινού παιχνιδιού, να πάω λίγο και στην Energon, μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδιαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο εξοικονομώ. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Πολλά θέματα με το εξοικονομώ αυτό το διάστημα, όπως και με το ανακαινίζω που ξεκινάει. Λένε ότι βγαίνει και καινούριο εξοικονομώ του χρόνου. Ένας Θεός ξέρει τι θα
1: καλά
0: γίνει. Υπεύθυνη μηχανολόγη μηχανική μας φιλιότητα τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς μας βρίσκεται. Τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
1: Energon, μισό λεπτό. Λοιπόν, ωραία, έτοιμη. Energon Construction and Consulting Engineers.
0: Αγγλίδα.

0: Φανάτικη Μαντόνα, η οποία από ό,τι μαθαίνω θα είναι στον τελικό του Μουντιάλ για να μας τραγουδήσει μαζί με Σακύρα κτλ. Τζάστιν Μπίμπερ. Μισή ώρα διάλειμμα θα έχει ο τελικός.
1: Μισή ώρα. Βέβαια, πρέπει να οικονομήσουν λίγο παραπάνω.
0: Μαδερέ, έχουμε δει 100 παιχνίδια τώρα. Πόσα έχουμε δει.
1: Άλλο είναι ο τελικός.
0: Συγγνώμη, και εμείς δεν θέλουμε λίγο θέαμα. Δηλαδή, δεν θέλουμε λίγο να δούμε ωραία και καλά.
1: Σακύρα, θέλω
0: Σακύρα,
1: να δω.
0: Σακύρα, Μαντό. Γιατί δεν θες Μαντόνα.
1: Α, να με κάνει και.
0: Η Βασίλισσα της Pop. Δεν θες να δεις τη Βασίλισσα της Pop.
1: Σακύρα.
0: Σακύρα. Μάλιστα. Ναι, μισή ώρα είναι το διάλειμμα. Οπότε θα απολαύσουμε έτσι πολύ ωραία πράγματα.
1: Ωραία.
0: Τι έγινε χθες τώρα. Ο Γκόρντον 1-0. Για εσάς που δεν είδατε ενδεχομένως το match. Για τα τρία λιοντάρια της Αγγλίας. Είδες, μάθαμε και τα τρία λιοντάρια. Ήταν εκεί ντυμένοι στις κερκίδες.
1: Ναι.
0: Στο 55, με ένα πολύ σκληρό μάτς, η Αγγλία ήταν για μένα λίγο καλύτερη στο πρώτο ημιχρόνιο.
1: Ήταν
0: λίγο καλύτερη και γενικώς στην αρχή του παιχνιδιού.
1: Αφού μέχρι που πιστέψαμε ότι θα κερδίσει κιόλας.
0: Εντάξει, η Αργεντινή όμως ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που κουράζει τις άλλες ομάδες. Είναι ασταμάτητη, ειδικά με Μέση μέσα. Πίεζε πάρα πολύ.
1: Πίεζε.
0: Φάσεις. Δεν έμπαινε αυτή η μπάλα. Δεν έμπαινε.
1: Ξέρεις γιατί θέλω να χάσει.
0: Γιατί θες να χάσει.
1: Για να δω το Μέση να κλείνει.
0: Γιατί είσαι κακός άνθρωπος.
1: Δεν είμαι κακός άνθρωπος.
0: Αυτό είναι κακία από απόλυτα.
1: Όχι.
0: Πολύ μεγάλη κακία είναι αυτό που λες.
1: Γιατί χθες, ας πούμε. Εγώ
0: παρέθηκε ο Δαμιανός.
1: Αυτό ήταν το πρώτο και βασικότερο, αλλά. Τελείωσε ο αγώνας, ρε παιδί μου. Εγώ περίμενα να επικεντρωθούν. Εντάξει. Το είχα στο νόμο ότι θα δείχνουν λίγο παραπάνω Μέση.
0: Τα πλάνα, έτσι. Είναι όλων των εποχών. Ποιο θα δείξουν.
1: Το άλλο το παιδί που έβαλε το πρώτο γκολ ήταν κάτω, πεσμένο, έκλαιγε. Ευχαριστούσε το Θεό.
0: Δεν μπορείς να έχεις τη Μαντόνα και να πηγαίνεις να δείχνεις την Ρία Ελληνίδου.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά δείξε λίγο το παιδί που
0: άνοιξε. Τίποτα με τη Ρία Ελληνίδου, πολύ καλή.
1: Που έβαλε το πρώτο γκολ τουλάχιστον και τους έδωσε έτσι ένα boost να βάλουν και το δεύτερο.
0: Τους
1: ανέβασε ψυχολογία εννοώ.
0: Έντσο Φερνάντες είναι αυτός που έβαλε το πρώτο γκολ στο 85 για την Αργεντινή με assist του Μέση.
1: Ναι, αυτό εντάξει.
0: Όπως και το δεύτερο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες. Λαουτάρο Μαρτίνες τον όσο στο 90 στην 2 στις καθυστερήσεις. Και αυτός, με κεφαλιά αυτός, πάλι με δημιουργία του γκολ του από το Μέση. Δηλαδή τώρα δεν μπορείς να αμφισβητήσεις αυτό το παιδί. Τι να πούμε.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν τον αφισβητούμε, αλλά.
0: Είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ.
1: Λίγο εγωιστάκο τον έχω.
0: Εντάξει, και εσύ αν ήσουν ο κορυφαίος του κόσμου, λίγο εγωιστής θα ήσουν. Εδώ είναι άλλοι που είναι.
1: Όχι, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ταπεινός, ας πούμε.
0: Σε σχέση με Ρονάλντο, είναι 100 φορές πιο ταπεινός.
1: Ναι.
0: Τι δεν έχεις δει τον Ρονάλντο, τι συζητάμε.

Εγώ, λέει, αν ήταν στο χέρι μου, θα έβαζα τον Τούχελ, τον προπονητή της Αγγλίας δηλαδή, να γυρίσει κολυμπώντας μετά από αυτό που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ούτε ο Αλέφαντος, λέει,

0: Για να ακούς.
1: Πάντως αν μπείτε Instagram, στο δικό μου το Instagram, Χελένα Νατ, έχω βάλει poll, όπως καταλαβαίνεις, mother, για να δω ποιος πιστεύει ο κόσμος ότι θα κερδίσει το φετινό Μουντιάλ. Προς το παρόν θέλω να σου πω ότι 75% προηγείται η Αργεντινή, έναντι 25% της Ισπανίας. Αλλά έχουμε δει ότι πάρα πολλές ανατροπές γίνονται. Ποτέ δεν ξέρεις, όπως είπε και ο κύριος Θόδωρος πριν, μπάλα είναι.
2: Μπάλα είναι και αυτή η μπάλα, η φετινή έχει και...
1: Έχει τα μικροτσίπ μέσα.
2: Έτσι. Μπορεί να πηγαίνει και όπου θέλει.
1: Ακριβώς. Και να μην δίνει λογαριασμό και σε κάθε.
2: Μπράβο.
1: Κουπώματα ασφάλεις μαζί μας και σήμερα για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες οι θωρακισμένες, με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες μας φανημίγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι, και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

Να σας πω ότι ήδη από αυτή την ώρα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Μητροπόλεως. Από τώρα μέχρι τις 4.30 το απόγευμα, εδώ και ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει βίντεο από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μητροπόλεως. Σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας με τμηματικό κλείσιμο των οδών Μητροπόλεως από τα δικαστήρια ως την Ομόνοια και μετά και στη Βαλαλά, έτσι. Μόνο για σήμερα. Σήμερα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Οπότε από αύριο θα είμαστε ξανά, θεωρητικά τουλάχιστον, εκτός αν πάει κάτι πολύ στραβά. Αυτή είναι η ενημέρωση πάντως, ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν. Οπότε όσοι κινήσετε σε αυτούς τους δρόμους, λίγο να έχετε το νου σας, να ξέρετε από πού να πάτε.

0: αυτή την κομματάρα Betty Davis Eyes και Kim Carnes. Πάμε για διάλειμμα, mother.
1: Έφτασε η ώρα.
0: Έφτασε η ώρα. Πέρασε το πρώτο μας ημίωρο.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
2: εσένα θα ρωτήσουν.
0: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
2: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
2: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
7: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Jane in again. Και χθες έριξε και ένα ψηλό βροχο, ε.
1: Ναι.
0: Έτσι λίγο να μας δροσίσει για να δροσίσει. Τον καύσωνα που έκανε χθες. Καύσωνα χθες. Η πιο ζεστή μέρα
1: πολύ
0: του καλοκαιριού.
1: Ζεστή, πάρα πολύ ζεστή χθες. Πάρα πολύ. Πάρα
0: επιστρέψαμε,
1: πολύ.
0: Παιδιά, με ψηλά τις κεραίες Summer Edition. Καλημέρα, Mother, που είναι και σήμερα στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, Ελένα.
0: Και έχουμε αφήσει πάρα πολλά μηνύματα αδιάβαστα εδώ από τους ακροατές μας. Καλημέρα στην Ολυμπιακάρα μου, Νίκος Κοντόπουλος. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη γεμάτη με χαρές. Γεια σου, Νίκο. Νίκος Παναγιωτόπουλος επίσης. Τι μου στέλνει Νίκος Παναγιωτόπουλος τώρα. Βλέπει τηλεόραση ο κύριος, ναι, Παναγιωτόπουλος. Και βλέπει εκεί στην... εκεί που ραγίζουν τα σπίτια που έγινε όλα αυτά τα...
1: Ναι, εκεί με το μετρό Κυψέλη, στην... Μπράβο, ναι.
0: Μπράβο, στη σύραγγα του μετρό.
1: Ναι.
0: Έχει έναν που μιλάει, ένα ρεπόρτερ. Τι φαίνεται από πίσω του, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Τι.
0: Ένα υπερμηχάνημα γιγαντιώδες που γράφει πάνω Ζαντίδης. Ζαντίδης παντού, όπως καταλαβαίνεις, και στη σύραγγα του μετρό, εκεί που ραγίζουν τα σπίτια.

Καλημέρα και Παναγιώτης Κεφαλάρη. Καλημέρα, καλή Πέμπτη με υγεία μας εύχεται. Πάρα πολλά μηνύματα έχω που δεν έχω διαβάσει. Καλημέρα στο Γρηγοράκι μας. Καλημέρα στο όμορφο team. Καλή Πέμπτη με υγεία. Τα χαιρετίσματα στην παρέα να δώσετε βεβαίως, Γρηγοράκι μου. Τα χαιρετίσματα και τα δικά μας στην αγαπημένη Χρούπιστα.

0: αγαπημένο μας οπεροπαντοπολείο Αβοκάντο θα μπούμε σε αυτό το ημίωρο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας και τι μας έκανες χθες ρε μάδερ. Τι ήταν αυτή η
1: υπερπαραγωγή
0: φρούτων εκεί πέρα, πιατέλες με φρουτάκια ωραία από το αγαπημένο μας αβοκάντο. Είναι ωραία έτσι αυτές τις βραδιές που καθόμαστε σπίτι να κάνουμε τέτοια ωραία πράγματα. Αβοκάντο λοιπόν για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και τα λατρεύουμε. Αλλά όχι μόνο. Πάμε αβοκάντο και για τα energy bowl μας, για το chia pudding, για τα γιαούρτο cheesecake, όλα μας τα snack με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη, όλα τα σνακ μας έτσι, χωρίς ζάχαρη, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, και ευχαριστώ που μου πήρες τον αγαπημένο μου χυμό καρπούζι δυόσμος lime.
1: Σας προσέχω, βρε.
0: Μας προσέχεις.
1: Σας προσέχω, βρε.
0: Χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία μας. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη και την ενέργεια που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, και όχι μόνο, κάνει καλό και στο πεπτικό, και που δεν κάνουν καλό τα ginger shots. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο. Ξέρεις τι είδα ότι έφεραν?
1: Τι?
0: Κρουασάν. Κρουασάν χωρίς ζάχαρη. Μία φοβερή συσκευασία, είναι σαν λεωφοριάκι η συσκευασία. Δηλαδή τα παιδάκια σας μπορεί να το κρατήσουν και για να παίζουν μετά. Είναι έτσι σαν λεωφορείο, πολύ παιχνιδιάρικο. Και μέσα έχει 6 κρουασάν χωρίς ζάχαρη. Γενικώς σας έχω πει ότι θα βρείτε φανταστικά σνακ για τα παιδάκια σας, που ξέρω ότι δυσκολεύεστε να τους δώσετε κάτι υγιεινό, γιατί τα παιδιά πάντα θέλουν τα γλυκίσματά τους, τα τσιπς τους. Στο αβοκάντο θα βρείτε υγιεινές επιλογές για τα παιδιά σας και όχι μόνο, και για μας, έτσι.
1: Γιατί εμείς δεν έχουμε ψυχή,
0: έτσι,
1: εμείς.
0: Έτσι. Που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, δεν τα θέλουμε?
1: Βεβαίως.
0: Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
2: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: to be alive. Και καλημέρα και στο φίλο το Σέμπα. Καλημέρες, καλή Πέμπτη να έχουμε, μας λέει ο Σέμπας. Καλημέρα στον Πέρι. Δεν έχεις αναρωτηθεί τόση ώρα σε ποια παραλία είναι.
1: Σε ποια παραλία είναι,
0: ναι. Ο Πέρι σήμερα.
1: Πού είναι?
0: Όμορφες καλημέρες σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία σήμερα των Μανιάκων.
1: Ωραία παραλία διάλεξε σήμερα. Σκηνοθέτης έχει κέφια σήμερα, έτσι. Με γυρνάει πίσω στα δικά μου τα χρόνια.
0: Μην τον
1: τα νεανικά.
0: Γιατί μετά βλέπω ετοιμάζει κάτι πολύ.
1: Α.
0: Έτσι βαρύ και.
1: Κλασικό το.
0: Νοσταλγικό όμως. Εξίσου νοσταλγικό.
1: Εντάξει τότε.

Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο, ο οποίος μας λέει εδώ πέρα: ο πρώτος άνδρας που πάτησε πόδι στη σελήνη έμεινε στην ιστορία. Ο πρώτος άνδρας που πάτησε πόδι στη γυναίκα του έμεινε στον τόπο.

0: διάλεξε ο σκηνοθέτης, σου είπα για τη συνέχεια. Pink Floyd, Comfortably Numb διάλεξε. Και την καλημέρα μου στην Αμερικάνα, η οποία σε λίγο βγαίνει στον κήπο της για δουλειές. Τι ωραία ρε μάδερ, να έχεις έναν κήπο και να το φροντίζεις. Πάει να ξεχορταριάσει τώρα η Αμερικάνα.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά έχεις
1: είναι κάνει... δύσκολο αυτό.
0: Είναι... Δεν λέω, τίποτα δεν είναι εύκολο.
1: Είναι δύσκολο, είναι
0: αλλά
1: δύσκολο.
0: Είναι ένα χόμπι που σε γεμίζει, που δημιουργείς. Βλέπεις και τη φύση να δημιουργεί. Γίνεσαι ένα
1: σε
0: με τη φύση.
1: Αυτή τη φάση μου αρέσει. Όλα τα προηγούμενα με κουράζουν.
0: Σε κουράζεις το
1: ναι, πέρα. Όχι, όχι, δεν θα μπορούσα το να το κάνω.
0: Λοιπόν,
1: τους θαυμάζω τους ανθρώπους που το κάνουν. Εγώ δεν μπορώ όμως.
0: Δεν ολογιώλους.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς.
1: Τεμπελούλα είμαι.
0: Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς, mother. Δηλαδή είναι ιερομάρτυρος Αθηνογένους και τον συναυτό, αλλά δεν γιορτάζει κανένας. Οπότε πάμε κατευθείαν σε διάσημα γενέθλια των φίλων μας.

0: Διονύση έχει γενέθλια σήμερα, η Στέλλα, η Μερούλα, η Ρία, η Δάφνη. Α, και ο Ηλίας από το χωριό. Γεια σου, Ηλία. Χρόνια πολλά, παιδιά. Να μεγαλώνετε πάντα με υγεία. Δεν βλέπω κουτάρα σήμερα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα. Ξεκινήσαμε
0: από τότε
1: δίαιτα.
0: Που ήρθες εδώ, βρε γρουσούζα. Δεν στέλνουν κουτάρες ο κόσμος. Σας παρακαλώ. Μην χαλάμε τις παλιές μας συνήθειες. Σας παρακαλώ.

0: Νίκος Παουγκτζής, εδώ. Αν σου αρέσει, λέει, τόσο πολύ, έχω έναν κήπο που θέλει ξεχορτάριασμα και θέλω βοήθεια.
1: Να πας, Ελένα.
0: Θα έρθω, ρε Νίκο.
1: Να πας, Ελένα.
0: Για σένα, ρε Νίκο Παουγκτζή. Θα έρθω. Πες μου μέρα και ώρα και θα είμαι εκεί. Το Φροντίζω είναι μαζί μας και σήμερα. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Ακόμα και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζετε τις διακοπές σας, έχετε στο νου σας συνέχεια πού θα αφήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, τα πρόσωπα που έχετε υπό την ευθύνη σας. Μην ανησυχείτε καθόλου, γι' αυτό είναι το Φροντίζω εδώ, για να τους αφήσετε στα καλύτερα χέρια. Και εσείς να πάτε να ξεκουραστείτε. Γιατί και σε εσάς αξίζει λίγη ξεκούραση. Το Φροντίζω το βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Κλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω: 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: Antennas FM 93.6.
1: Καλημέρα στις νότες τεχνολογίας στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος μου είχε αναθέσει να κάνω μια δουλειά πριν κανένα μήνα και την ξέρασα. Δεν πειράζει.
2: Μπράβο, Έλληνα. Πολύ συνεπής.
1: Ξεχνάω, ένα μυαλό έχω και...

0: Έρμος απογοητεύτηκε τόσο πολύ.
1: Α, είχαμε πάρει λυπόμενα. Μας έχεις δει τι έγινε μετά τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Όταν φύγαμε εμείς.
0: Ναι, όταν φύγαμε.
1: Για πες, τι έγινε.
0: Απογοητεύτηκε τόσο πολύ λοιπόν με την έκβαση του αγώνα.
1: Ναι.
0: Μια και τα έδωσε όλο ο άνθρωπος.
1: Τα έδωσε.
0: Ψυχή και σώμα. Ψυχή και σώμα. Ξέχασε το μπουκαλάκι του, του νερού.
1: Ναι.
0: Που πάνω εκεί είχε. Τι είχε, λες.
1: Κάνα τηλέφωνο από καμιά θαυμάστρια.
0: Όχι, ρε Ελληνάκη. Εκείνη την ώρα αυτό δεν τον ένοιαζε τον άνθρωπο.
1: Γιατί όχι.
0: Μη χειρότερα. Αυτά τα κάναμε στα παλιά τα χρόνια τα δικά μας. Καθόμασταν πίσω από τις εστίες αν μας άρεσε κανένας τερματοφύλακας.
1: Α, σ' άρεσε κάποιος τερματοφύλακας.
0: Και όλο κάτι κάναμε. Όλο κάτι κάναμε.
1: Ναι, τώρα τι είναι τέλος πάντων το μπουκαλάκι.
0: Το μπουκαλάκι είχε, Έλληνα, οδηγίες,
1: ναι,
0: για τα πέναλτι. Ήταν προετοιμασμένος έτσι ώστε αν ο αγώνας φτάσει στα πέναλτι, είχε γραμμένο πώς εκτελεί κάθε παίκτη της Αργεντινής τα πέναλτι.
1: Τόσο οργανωμένος.
0: Τόσο οργανωμένος, το ξέχασε, το βρήκαν οι Αργεντινοί όπως καταλαβαίνεις. Κάθισαν, τα διάβασαν.
1: Αλλά δεν πειράζει, αυτό δεν απαγορεύεται, φαντάζομαι αυτό που έκανε.
0: Φαντάζομαι ότι όχι.
1: Έτσι και αλλιώς όλοι τους μελετάνε.
0: Ναι.
1: Απλά αυτός.
0: Είχε σκονάκι, ας πούμε.
1: Πώς είμαστε εμείς.
0: Για να μην το ξεχάσει.
1: Για να μην ξεχάσουμε κάτι, το γράφουμε.
0: Το γράφουμε. Αυτός τα είχε στο μπουκαλάκι με το νερό, το ξέχασε, το βρήκαν οι Αργεντινοί.
1: Ήταν άτιμο.
0: Τα διάβασαν. Αλλά βέβαια δεν του χρειάστηκαν το έρμο.
1: Δύο έφυγε. Τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήταν πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ, πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
1: Να τα λέμε σωστά. Και
0: τώρα οι Αργεντινοί θα το κρατήσουν, άρα και αυτό το μπουκαλάκι έτσι να το έχουν.
1: Ναι. Μπορεί ούτε αυτοί να μην ξέρουν πώς χτυπάνε. Πιστεύεις ότι όλοι οι παίκτες χτυπάνε πέναλτι?
0: Ναι, έχουν το δικό τους τρόπο.
1: Ναι, αλλά πιστεύεις το κάνουν συνειδητά ή πιστεύεις είναι και λίγο τυχαίο?
0: Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι το πώς τους βολεύει καλύτερα, φαντάζομαι. Uh-huh. Έχουν το δικό τους τρόπο ο καθένας.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν πας εκεί.
1: Σε ποια περίπτωση, πείτε
0: και
1: λίγο.
0: Και πας πλωτσάς και άντε όπου πάει.
1: Στείλτε κανένα μήνυμα ή πάρτε τηλέφωνο στο 86640 και 86650. Πώς θα πήγαινε χθες τα πέναλτι? Γιατί μόνο παρατάσεις έβλεπα εγώ. Και κάποια στιγμή που ρώτησα μου λέει δεν θα πάει πέναλτι μέχρι να βάλουν γκολ. Σε ποια περίπτωση θα πήγαινε πέναλτι? Γιατί αυτά δεν τα έχω καταλάβει.
0: Μισό λεπτό, Έλληνα. Αν ο αγώνας έλυγε ισόπαλος. 2-2, ας πούμε.
1: Στην παράταση.
0: Στον κανονικό αγώνα. Ο ναι. Κανονικός αγώνας έλεγε 2-2.
1: Θα είχε παράταση έτσι και αλλιώς, αφού έχουμε παρατάσει σίγουρα.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Τι λες, βρε Έλληνα.
1: Έχει παράταση σίγουρα από λεπτά που χάνονται δεξιά, αριστερά.
0: Αυτά είναι του κανονικού αγώνα.
1: Ναι.
0: Χθες έφτασε στα 13 περίπου λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Η παράταση είναι ο χρόνος που,
1: που χάνεται.
0: Μπράβο. Ναι, ναι. Αυτό δεν θεωρείται παράταση του αγώνα. Αυτό είναι το φυσιολογικό που κρατάνε το χρόνο και τον δίνουν σαν επιπλέον του αγώνα αποφάσεις που καθυστερούν. Αχ, Θεέ μου, ρε Έλληνα, η παράταση
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, παρακατώ.
0: Μισή
1: ναι.
0: Ώρα.
1: Τι θα γινόταν, πώς θα πηγαίναμε στα
0: λοιπόν, πέναλτι? Λοιπόν, αν ο αγώνας ήταν ισόπαλος,
1: ναι,
0: θα πηγαίναμε σε παράταση.
1: Ναι.
0: Στην διάρκεια του όλη, μαζί με την παράταση που δίνουν 3-4 λεπτά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έλυγε ο αγώνας. 2-2.
1: Ναι.
0: Θα είχαν άλλο ένα μισάωρο παράταση.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Αν και στην παράταση πάλι ήταν ισόπαλο το αποτέλεσμα.
1: Α, μετά από 10 ώρες δηλαδή θα πηγαίνουν.
0: Εκεί πάνε στα πέναλτι.
1: Ω, καλό.
0: Και εκεί όποιος βάλει τα περισσότερα.
1: Καλά, εκεί
0: ναι, 5 νομίζω.
1: 5, ναι.
0: Οπότε εκεί όποιος βάλει τα περισσότερα.
1: Α, πάλι καλά, δηλαδή δεν το ξημερώσαμε. Κατάλαβα.
0: Ναι. Έτσι πάει η παράταση. Την κατάλαβες τώρα?
1: Ναι, την κατάλαβα.
0: Μπράβο.

0: εξήγησες ωραία, σχεδόν επιστημονικά. Είναι 15 και 15 τα λεπτά της παράτασης.
1: Με ένα
0: 15 για κάθε ημίχρονο. Αν στο τέλος σου λέει έρθει σοπαρία, τότε πάμε σε πέναλτι. Ευχαριστώ και τον Νίκο τον Μπάουκτζη και τον Δαμιανό για τη βοήθεια. Τα εξήγησες όμως χωρίς καμία βοήθεια, mother. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μα αυτό το ξέρω, παιδάκι μου. Δεν χρειαζόταν βοήθεια σε αυτό.
0: Πού να ξέρω εγώ ότι το ξέρεις.
1: Χαχαχαχα, Ελενάκη, δεν ξέρεις τι έχω ζήσει στη ζωή μου.

0: Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη μαζί μας και σήμερα με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, συνθετικές σανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε όλες τις διαστάσεις. Πού θα βρείτε στήριξη, mother?
1: Διασταύρωση από εκεί. Αμπελοκυπών. Αμπελοκυπών. Ναι.
0: Διασταύρωση Αμπελοκυπών, εκεί που θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Κάθε σπίτι Ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Δεύτερη ώρα, second hour με ψηλά τις κεραίες, summer edition και mother που είναι και σήμερα μαζί μας. Καλημέρα, mother.
1: Καλημέρα, Λινάκη. Καλημέρα σε όλους.
0: Και λέω ένα ακόμα πράγμα για Μουντιάλ και κλείνω.
1: Έλα.
0: Ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ωραία, γιατί δεν έχουμε κάνει αθλητική
1: κοινωνική
0: σήμερα.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Τελευταία φορά όμως θα είναι την Δευτέρα
0: μετά. Και τέλος.
1: Και τέλος. Θα χάσετε αυτό το. Πώς να το πω.
0: Αυτό το υπερθέαμα.
1: Ήταν φέτος η μοναδική σας ευκαιρία για να ακούτε αναλύσεις για το Μουντιάλ από μένα και την Έλληνα.
0: Αναλύσεις τώρα επιστημονικές.
1: Βέβαια. Και...
0: Λοιπόν, μετά το τέλος του αγώνα.
1: Υπεραναλύσεις μπορώ να πω.
0: Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύρισαν με ένα πανό.
1: Α, ναι.
0: Για τα νησιά
1: Φόκλαντ. Ναι,
0: και τώρα είδα. Κινδυνεύουν με τιμωρία από τη FIFA, διότι αυτό αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA. Δεν μπορείς να έχεις, λέει, επανώ, σημαίες, φυλάδια, ενδυμασίες και άλλα αντικείμενα πολιτικού, προσβλητικού ή διακριτικού περιεχομένου. Και θεωρήθηκε από κάποιους ότι ήταν τέτοιο αυτό το συμβάν. Ξέρεις ότι αυτοί έχουν τις διαμάχες του. Αυτοί, οι Άγγλοι τα λένε νησιά Φόκλαντ, οι Αργεντίνοι τα λένε Μαλβίνες. Οπότε το πανό έγραφε «Las Malvinas son Argentinas», δηλαδή οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες. Και τώρα γίνεται ολόκληρο θέμα για το αν θα τιμωρηθούν από τη FIFA.
1: Δεν νομίζω να τιμωρηθούν.
0: Θα μπορεί να τιμωρηθούν.
1: Η τιμωρία τι μπορεί να είναι, δηλαδή.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Το να πούμε, ας πούμε, το, να πάρουν το Μουντιάλ.
0: Να τους πάρουν, δηλαδή να μην συμμετέχουν, να τους πάρουν την... Τι εννοείς?
1: Ενώ να μην τους αφήσουν να παίξουν τον τελικό.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ούτε καν. Τίποτα χρήματα θα τους ζητήσουν.
0: Καλημέρα και από την Ειρήνη. Είστε υπέροχες, λέει η Ειρήνη. Τα φιλιά της έχουμε. Γεια σου, Ειρήνη. Και Γιωρλούκ μαζί μας, για να πάμε λίγο και στα δικά μας παιδιά. Γιατί με τόσο ποδόσφαιρο έχω αρχίσει να ξεχνάω ότι είμαι γυναίκα, δηλαδή.
1: Και εγώ να μην σου πω.
0: Λοιπόν, και είναι τέλειο διάστημα, μάδερ, να βγούμε λίγο αγορά. Όπως καταλαβαίνεις, γιατί είμαστε στην καρδιά των εκπτώσεων. Έχουν ξεκινήσει οι θερινές εκπτώσεις. Εκπτώσεις που μας συμφέρουν πάρα πολύ, διότι θα ψωνίσουμε ρούχα ολοκένουργια του κουτιού σε πάρα πολύ καλές τιμές. Στο Your Look θα βρείτε αυτό το διάστημα εκπτώσεις έως και μείον 50% σε όλα, στα ρουχαλάκια μας, τα καλοκαιρινά, τα φορέματά μας, τα μίνια μας, τα μάξι μας, στα μαγιό. Πάνω από 100 διαφορετικές επιλογές θα βρείτε στα μαγιό στο Your Look αυτό το διάστημα. Και εκεί εκπτώσεις, λοιπόν, φανταστικές, και στα μπικίνι και στα ολόσωμα και στην plus size σειρά και στα μαγιό για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε. Όχι απλά θα βρείτε στο Your Look, θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Και στα παρεό μας, στα καφτάνια μας, σε όλα εκπτώσεις που φτάνουν το 50%. Και το καλύτερο, σας το άφησα για το τέλος. Εκπτώσεις έως 50% μέχρι και στη σειρά γάμος βάφτιση, μέχρι και σε αυτήν την κολεξιόν μας. Δηλαδή θα πάρετε πάρα πολύ καλό φόρεμα για όλες τις περιστάσεις που έρχονται από εδώ και πέρα το καλοκαίρι σε φανταστική τιμή. Δηλαδή θα έχετε ένα ρούχο που είναι, ρε παιδί μου, έτσι ρούχο καλοραμένο, αρχοντικό, βαρύ ρούχο, πώς να το πω, έτσι ρουχάρα. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, με έκπτωση έως και μείον 50%. Μην ξεχνάτε ότι και στο Your Look Kids για τα παιδάκια μας θα βρείτε και εκεί εκπτώσεις σε όλα αυτά τα φανταστικά ρούχα, τα πιο στυλάτα και ποιοτικά, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό, ειδικά για τα παιδάκια μας, και ποιοτικά ρούχα. Εκπτώσεις έως μείον 50% και εκεί. Και στα αξεσουάρ, στις τσάντες, στα παπούτσια θα βρείτε εκπτώσεις φανταστικές για να έχετε ένα ολοκληρωμένο look από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό, αλλά και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.

0: Εφημερίδες.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Η Καθημερινή. Άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους. Τα νέα. Πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι. Εγώ ξέρω πάντως από 2-3 περιπτώσεις δικών μου ανθρώπων που ήθελαν να μπουν στο ανακαινίζω ότι δεν δικαιούνται να μπουν. Τώρα πώς αυξάνονται οι δικαιούχοι ενώ εγώ ξέρω ήδη 3 περιπτώσεις που δεν θα μπουν. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντάει επίσης στα νέα. Η απογευματινή γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του ορμούς. Ο ριζοσπάστης. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Ο ελεύθερος τύπος. Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Να το πάλι το ανακαινίζω. Έχουμε πολλά νέα με το ανακαινίζω, μου φαίνεται. Το μανιφέστο. Το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Το ποντίκι με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Παραλίες βλέπω εδώ. Για να δω λίγο καλύτερα. Διακοπές είμαστε, χαλαρώστε και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει. Αυτό είναι το κεντρικό του στο ποντίκι. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Ο λόγος από το κακό στο χειρότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κάτσε ρε Έλενα, κάτσε ρε Έλενα.
0: Να βλέπεις άμα δεν βλέπεις τον πίνακα.
1: Κάτσε ρε Έλενα.
0: Δεν πειράζει.
1: Ας τη Βίκη να μιλήσει.
0: UB40, where did I go wrong, ακούμε. Η εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Η Political ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Οπα, νέοι λέει εδώ.
1: Νέοι.
0: Ναι,
1: γιατί παλιοί φτάνει. Πόσο πάλι.
0: Η Δημοκρατία ανίατος εμπεγμός. Και αυτά από τις πολιτικές εφημερίδες. Πάμε τώρα και στις δικές μας σιγά σιγά. Αν πω ότι σε όλες τις εφημερίδες φυσικά υπήρχε θέμα και για τη Μάρο Κοντού.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι στα κεντρικά τους θέματα, αλλά σίγουρα υπήρχε και ένα θέμα για τη Μάρο Κοντού. Στις επόμενες εφημερίδες τώρα είναι και μεγαλύτερα τα θέματα. Θα σας πω σε λίγο.

0: ρώτησε.
1: Ξέρεις ποια ήταν. Α, συγγνώμη, Έλληνα.
0: Τι θα πει, για πες.
1: Ποια ήταν η τελευταία επιθυμία της Μάρας Κοντού.
0: Ποια ήταν.
1: Την μοιράστηκε με τον πολύ στενό της φίλο. Είναι ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο πιο στενός της φίλος. Και του είπε ότι στην επόμενη συνάντηση της παρέας μας, που θα βρεθείτε για φαγητό ή για μπιρίμπα, θέλω να αφήσετε μπροστά στην άδεια καρέκλα μου ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
0: Μα τι γυναίκα ήταν αυτή.
1: 11 η ώρα, αύριο είναι η κηδεία της και τον επικίδιο μάλλον θα τον εκφωνήσει από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κακλαμάνης.
0: Ωραία. Φροντιστήριο Αιχμή μαζί μας για να πάμε και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα που αναλύουν λίγο περισσότερο τη ζωή της Μάρος Κοντού. Φροντιστήριο Αιχμή λοιπόν και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους μαθητές μας, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Στη φυσική οι μαθητές μας έγραψαν 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8. Στα μαθηματικά 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2. Στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1, 18. Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία που ήταν πάρα πολύ δύσκολη φέτος 19,7, 19,6, 17,4. Στα αρχαία 17,4, 16,6, 15,4. Στο ΑΟΘ 18,9, 18,2. Στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5 και 15,3. Η μαθήτριά μας τώρα στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία, Ανθήλωκα, πρώτη στη θεωρητική κατεύθυνση με 18.440 μόρια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και για τις επιδόσεις τους, αλλά και κυρίως για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά. Και τώρα πάμε για τους επόμενους. Έχουν
1: και
0: ξεκινήσει.
1: Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα για τα μηχανογραφικά.
0: Τι μου είπες τώρα, ναι, μάδερ. Τελευταία μέρα για μηχανογραφικά.
1: Ναι, τελευταία.
0: Πάμε, παιδιά, μια ανάσα.
1: Όσοι δεν τα έχετε συμπληρώσει.
0: Τελευταία μέρα σήμερα.
1: Τελευταία μέρα σήμερα.
0: Λες κανένας να τα αφήνει για τελευταία μέρα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί να πούνε εντάξει ρε παιδί μου, ό,τι μου ήρθε εκείνη τη μέρα.
0: Έτσι, να δηλώσω. Τελευταία στιγμή.
1: Πρώτο, ναι.
0: Λοιπόν, φροντιστήριο Αιχμή, έχουμε ξεκινήσει όπως έλεγα και για τους επόμενους σταθερινά μας τμήματα. Μας βρίσκεται στο γυάλινο κτίριο 5, απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: Μήπως ξέρεις και πότε περίπου θα βγουν οι βάσεις, τέλη του μηνός. Θα βγουν οι βάσεις, θα βγουν οι σχολές.
1: Όχι. Δεν προχώρησε τόσο πολύ το ρεπορτάζ.
0: Νομίζω ότι εκεί γύρω πάντως.
1: Ένα βήμα τη φορά. Ας τελειώσουμε σήμερα με τα μηχανογραφικά.
0: Νομίζω τέλη Ιουλίου ανακοινώνονται και οι σχολές επιτυχίες, ώστε να έχουν όλο τον Αύγουστο οι γονείς και τα παιδιά να πάνε να βρουν σπίτι.
1: Αχ, μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα, δεν είναι.
1: Τεράστιο.
0: Είναι λίγο ταλαιπώρια.
1: Μεγάλη.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο. Μάρο Κοντού, 1934-2026. Η αρρώστια που τη χτύπησε τους τελευταίους μήνες και δεν ήθελε να το μάθει κανείς. Τη ρήμαξε ο καρκίνος. Τα ανατριχιαστικά λόγια της ηθοποιού προς τον λατρεμένο ανιψιό της Πάνο. Πάρε τηλέφωνο τις φίλες μου και πες ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε όλες μαζί στα Καμένα Βούρλα.
1: Καμένα Βούρλα.
0: Ο φίλος της Κώστας Σπυριούνης αποκαλύπτει τι ήθελε να κάνει η μεγάλη πρωταγωνίστρια και μετά, ας πέθαινε.

0: Φλερτάρ. Τέρμα οι άνδρες για την Κατερίνα Παπουτσάκη. Με φλερτάρουν πολλοί γυναίκες. Είναι εγωιτευτικό.
1: Τι έγινε?
0: Τη φλερτάρουν πολύ οι γυναίκες στην Κατερίνα Παπουτσάκη. Δεν τη φλερτάρουν οι άντρες πια. Δεν φλερτάρουν οι άντρες πια γενικά. Οπότε βρίσκουν χώρο οι γυναίκες και φλερτάρουν.
1: Εντάξει. Ό,τι θέλει ο καθένας. Περιορέξεις, κολοκυθόπιτα.
0: Το μετρό γκρεμίζει την Κυψέλη. Ανατροπή από τον ιατροδικαστή. Φυσικά και αντιλήφθηκαν τα καυσαέρια για την υπόθεση αυτή των παιδιών που χάθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Νέο χτύπημα για το Ρουβά. Τα παιδιά του δεν πήγαν στη συναυλία.
1: Έκανε συναυλία χωρίς τα παιδιά του.
0: Και χωρίς τη Ζυγούλη.
1: Τραγικό.
0: Τραγικό. Και στο κεντρικό θέμα της Star, την τελείωσε ο καρκίνος του πνεύμονα. Η χρυσή ζωή της ηθοποιού που έφερε αριστοκρατικό αέρα στη μεγάλη οθόνη, τα δύσκολα παιδικά χρόνια, οι έρωτες που δεν κράτησαν και το παιδί που δεν ήρθε. Έβλεπα χθες ότι ήξερε ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί από τα 22 της και τότε δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα βεβαίως για να βοηθηθεί. Αλλά λέει ότι το είχε πάρει πάρα πολύ απόφαση και μετά, όταν ας πούμε και η επιστήμη προχώρησε και θα μπορούσε να κάνει, είχε πάρει απόφαση ότι δεν ήθελε και ότι δεν ήταν για αυτή. Αλλά αγάπησε πάρα πολύ, όπως είπε, τους φίλους της, τα ανήψια της, την οικογένειά της, οπότε δεν της έλειψε καθόλου αυτή η αγάπη, ούτε το να την πάρει ούτε το να τη δώσει.

0: Πώς πάμε και Ελεύθερη Ώρα, 45 χρόνια Ελεύθερη Ώρα, η αληθινή πατριωτική εφημερίδα. Έπεσε η αυλαία για τη Μάρο Κοντού. Αιωνόβια στην τέχνη και τη ζωή, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Αυτά λέει για τη Μάρο Κοντού. Αλλά στο κεντρικό της θέμα, η Ελεύθερη Ώρα εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, έχει άλλα. Η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη. Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσια. Συντονισμένη προσπάθεια να παραποιηθεί ευτελώς η ελληνική ιστορία και οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού. Και μιλάει για την μαύρη, η ωραία Ελένη, στην καινούργια ταινία του Νόλαν, που έγινε ξεκάθαρα για διαφημιστικούς λόγους, για να έχουμε να συζητάμε.
1: Α, μπράβο, να είχαμε να λέγαμε.
0: Και για κανέναν άλλο λόγο. Αλλά εμείς το συζητάμε και έτσι έχουμε κάνει πασίγνωστη την ταινία του Νόλαν. Πριν βγει καν στους κινηματογράφους, νομίζω αυτή. Σήμερα νομίζω βγαίνει. Σήμερα.
1: Και εντάξει, περιέργεια. Όλο και φουντώνει, οπότε.
0: Ακριβώς.
1: Θες, θα πάρει να τη δεις την ταινία.
0: Και έτσι πάει το marketing σήμερα.

0: Σύμπλευση είναι μαζί μας το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη Σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555. Ο Μάκης ο πρωτοκορυφαίος, ξέρεις τι μας στέλνει εδώ πέρα?
1: Τι?
0: Μας έχει κάνει εδώ πέρα να παρουσιάζουμε την Αθλητική Κυριακή.
1: Εγώ και εσύ.
0: Και λέει, οι φήμες λένε ότι η παρουσιάστρια της Αθλητικής Κυριακής, η Βραχάλη αυτή,
1: ναι.
0: Κάποια έτσι πρωτάρα κοπέλα.
1: Ναι.
0: Νιώθει ότι κινδυνεύει από το νέο δίδυμο.
1: Τρίζει
0: η
1: καρέκλα.
0: Πραγματικότητα, θεωρώ. Θα σου στείλω τη φωτογραφία, είμαστε πολύ, θα μας τέριαζε πάρα πολύ η Αθλητική.
1: Τρίζει η καρέκλα της. Και αυτήνής και της άλλης, πώς την έλεγαν, Ταραμπάνγκο.
0: Τώρα η Ταραμπάνγκο δεν τη λες και... Τη Ταραμπάνγκο μπορεί να τη την παίρναμε και τη θέση.
1: Αυτό είναι.
0: Όντως, την πραγματικότητα.
1: Έλα, ναι, αυτή για πλάκα.

0: Η European Athletics και η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, Ελενάκη,
1: ναι,
0: εξέδωσαν την τρίτη κατευθυντήριες οδηγίες,
1: ναι,
0: με στόχο να αποτραπεί, κάτσε τώρα είναι λίγο δύσκολη αυτή η λέξη, η σεξουαλικοποίηση.
1: Δεν ήταν και πολύ δύσκολη λέξη, σεξουαλικοποίηση.
0: Με τη μία, ε. Μπράβο,
1: την πρώτη.
0: Ελενάκη.
1: Την πρώτη.
0: Με την πρώτη. Μπράβο. Των αθλητριών μέσω των τηλεοπτικών πλάνων, λέει, και τη χρήση των επαναλήψεων.
1: Σωστά.
0: Πρέπει, λέει, να επικεντρωθούν στις επιδόσεις των αθλητριών και όχι στην εμφάνισή τους. Ξέρεις τώρα αυτά που κατάκοπες οι καημένες αυτές που τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν, ναι, τρέχουν. Ή πηδάνε, πηδάνε, πηδάνε, πηδάνε, πηδάνε. Μετά σκύβουν, ρε παιδί μου, γιατί εκεί σου βγαίνει ένταση.
1: Ναι.
0: Και η κάμερα πάει πίσω στον ποπό. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Δεν το έχω δει να συμβαίνει αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Όχι.
0: Ωραία, Ελληνική.
1: Πλέον τουλάχιστον. Ωραία, μπορεί.
0: Ωραία, Ελληνική. Κάτσε, ρε. Τα έκανε τόση προσπάθεια το κορίτσι.
1: Δεν το έχω δει.
0: Εκεί επικεντρώνει εσύ.
1: Δεν το έχω δει.
0: Πήγαινε την κάμερα από μπροστά.
1: Υπάρχει κάποια αθλήτρια που προσβλήθηκε. Γιατί εντάξει, να μην τα κάνουμε κιόλα.
0: Όχι, δεν προσβλήθηκε καμία. Απλά αυτοί οι δύο αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να δείχνουν, ρε παιδί μου, τα κάλλη των αθλητριών.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τις επιδόσεις τους. Εντάξει, τώρα βλέπω εδώ μία.
1: Συμφωνώ με σε αυτό, αλλά δεν το έχω δει.
0: Ποζάρει και σαν μοντέλο, ας πούμε. Όχι, δεν θα την βγάλεις φωτογραφία αυτή.
1: Αφού ποζάρει.
0: Να σταματήσουν κι αυτές να ποζάρουν.
1: Αυτό πάλι τι είναι τώρα.
0: Ή τουλάχιστον να μην δείχνουν. Δεν θέλουν αυτοί οι, πώς τους είπαμε, ποιοι είναι.
1: Αφήστε τα
0: κορίτσια. Η European Athletics και η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση.
1: Κύριε, ό,τι θέλουν να κάνουν τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια καλά θα κάνουν. Η Ραδιοτηλεοπτική Ένωση όμως.
1: Μα η κοπέλα ποζάρε.
0: Σου λέει δεν θα το δείξεις αυτό το πλάνο.
1: Μα ποζάρε, άμα ποζάρει, ποζάρει για να το δείξει.
0: Ποζάρει για να το δείξει, να το πάρει σπίτι της. Να το βάλει στο δικό της στα social τα δικά της και να το δείξει. Όχι στην τηλεόραση. Σου λέει.
1: Τέλος πάντων, έτσι, αυτά τα πράγματα είναι λίγο διφορούμενα. Συμφωνώ ότι δεν πρέπει προφανώς στη μη σεξουαλικοποίηση των αθλητριών, όπως και των αθλητών, γιατί και στους άντρες μπορεί να κάνουν τα ίδια. Τα βγάζουν εκείνη καμιά μπλούζα κτλ.
0: Εντάξει, να βγάλουν μπλούζα.
1: Αλλά μερικές εδώ τώρα, φορές επειδή οι άνθρωποι κορίτσια χαίρονται και θέλουν να κάνουν μια πόζα. Δηλαδή, μην κάνουμε. Πώς το λένε. Το να κάνουμε μια πόζα μπορεί να είναι και τελείως αθώο. Μερικές φορές από τον υπερβολικό ζήλο να αντιταχθούμε σε κάτι, το κάνουμε ακόμα παραπάνω.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι νομίζω.
1: Δηλαδή μερικές φορές και από την υπερβολική μη σεξουαλικοποίηση.
0: Εντάξει, έχεις σταθεί τώρα
1: εσύ από μόνος στο μυαλό εκεί.
0: Στημένες τις πόζες που παίρνουν. Αυτοί προφανώς το πάνε λίγο παρακάτω στα πλάνα αυτά που δείχνουν.
1: Σε αυτό συμφωνώ, εντάξει, δεν το συζητώ. Αν και δεν το έχω δει.
0: Που είπαμε στην αρχή.
1: Δεν το έχω δει, να πω την αλήθεια, να συμβαίνει.
0: Α,
1: μπορεί.
0: Εγώ το έχω δει πάρα πολλές φορές.
1: Φτάνουμε προς το διάλειμμα, Mother, και έτσι για να πούμε και δύο πράγματα που συνέβησαν, μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά και στα θέματα της επικαιρότητας. Σε λίγο θα είναι και ο Father μαζί μας. Είχαμε μια σύσκεψη στην περιφέρεια χθες για τα υδατοδρόμια. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες καθόλου. Συζήτησαν για τα επόμενα βήματα και τις απαραίτητες μελέτες που πρέπει να γίνουν. Έδωσαν έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος φυσικά και τόνισαν ότι τα υδατοδρόμια μπορούν να βελτιώσουν τις μεταφορές και να φέρουν περισσότερο τουρισμό. Κάτι που εμείς εδώ ειδικά το ζητάμε πάρα πολύ. Στόχος, όπως δήλωσαν, να αξιοποιηθούν οι λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας, να αυξηθεί η επισκεψιμότητα και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία.
0: Λοιπόν, ό,τι είναι καλό να γίνεται.
1: Στο διάλειμμα, βεβαίως. Όλα ευπρόσδεκτα, ειδικά όταν είναι για καλό. Πάμε διάλειμμα, από ό,τι καταλαβαίνω, και επανερχόμαστε σε λίγο με όλη μας την τοπική
0: επικαιρότητα.
1: Από μένα.
0: Άντε, bye.

0: 936. Λόγους για να ακούς.
1: Κοίτα να δεις, ο σκηνοθέτης ήθελε λίγο ακόμα εδώ.
2: Αλήθεια.
1: Δεν θέλει να φύγεις.
2: Γιατί?
1: Θα ακούσεις, λέει, και Freddie Mercury και μετά και θα μετά. Φύγεις.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Λίγο ακόμα.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Αντέχεις λίγο ακόμα.
2: Αντέχω, αντέχω. Καλή συνέχεια σε όλους, έτσι.
1: Κάτσε λίγο ακόμα. Πέντε λεπτάκια. Να ακούσουμε Freddie Mercury.
2: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Μας δίνει λίγο έξτρα χρόνο για σένα και μόνο, λέει.
2: Είναι η παράταση που χάσαμε στην κανονική διάρκεια.
1: Παράταση τη κανονική διάρκεια.
2: Ωραία.
1: Ένα τεταρτάκι που δικαιούσε από την διαιτησία. Ωραία, και με την ευκαιρία να μας πας Γερμας Φάρμ.
2: Να σας πάω, γιατί να μην σας πάω σε αυτή την μπουτίκ. Τι να πω, μπαίνεις μέσα και τα θέλεις όλα.
1: Μίλησέ μας με προσωπική εμπειρία.
2: Ναι, μπαίνω.
1: Μπαίνεις.
2: Μπαίνω, κοιτάω αριστερά, κοιτάω μπροστά. Τώρα δεν...
1: Καλά το πες, μπράβο, γιατί τι είπε τώρα η mother, κοιτάω αριστερά. Το πρώτο πράγμα που είπε είναι κοιτάω αριστερά. Τι είναι αριστερά? Ο πίνακας με τις προσφορές.
2: Έτσι, να ένας με τα συγχωρήσεως. Κοιτάω μπροστά, κοιτάω παραδίπλα, κοιτάω πιο βαθιά.
1: Πού πας συνήθως, αγνή πας, χασάπι πας, πας...
2: Όποιος είναι μπροστά μου, αλλά...
1: του father.
2: Αν δεν είναι ο χασάπι, τον ψάχνω.
1: Α, τον ψάχνεις,
2: ναι.
1: Το θες το χασάπι σου.
2: Το θέλω, το θέλω. Συνήθως είναι η αγνή μπροστά μου.
1: Και ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν Γερμας Φάρμ, κατά τη γνώμη σου, το δικό σου αγαπημένο. Γιατί όλα είναι πεντανόστιμα, αλλά θέλω να μου πεις το δικό σου προσωπικό αγαπημένο από Γερμας Φάρμ.
2: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα λουκανικά και τα λεπτά.
1: Τα λεπτά, τα τζουμαγιάς.
2: Ναι, πάρα πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ και το...
2: Και τα σουτζουκάκια είναι ωραία και τα μπιστέκια είναι ωραία. Το κοτομπέικον είναι απίστευτο. Όχι, δεν υπάρχει αγαπημένο και μη εκεί. Εκεί πας και τα θέλεις όλα.
1: Και έρχεται Σαββατοκύριακο να ψήνουμε, να γίνεται ντουμπάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Φέρτε μου τα καναντέρ! Φέρτε μου τα καναντέρ! Νέα λευκή και μόνο νέα λευκή. 82-810. Τι κάνουμε?
2: Τι κάνουμε?
1: Παραγγέλνουμε τώρα.
2: Παραγγέλνουμε, μόνο παραγγέλνουμε. Μόνο. Τα πάντα όλα.

0: Τι άλλο είχαμε? Είχαμε και συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με αντικείμενο τη λήψη της απόφασης σχετικά με την κατανομή των θέσεων του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων το 55+.
1: Ωραίο πρόγραμμα αυτό.
0: Οπότε αποφασίστηκε ότι θα διατεθούν συνολικά 5.537 θέσεις στους δήμους της χώρας, και τα κριτήρια είναι με βάση τον πληθυσμό, την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορεινότητας και νησιωτικότητας του κάθε δήμου. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσες θέσεις θα έχουμε εμείς εδώ στους δικούς μας δήμους, αλλά περιμένουμε να μάθουμε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και στη συνέχεια κάποιο σχετικό θέμα. Αυτά και από την ΚΕΔΕ. Και περιφερειακό είχαμε χθες.
1: Πολύ κινητικότητα χθες.
0: Είχαμε πολλά πράγματα στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ναι, πού τα βρίσκουν τα θέματα,
0: τα βρίσκουν.

0: Τώρα όμως ήρθε η ώρα να μας αποχαιρετήσει.
1: Άντε να το τριτώσω.
0: Ο σκηνοθέτης είπε ότι εντάξει, μέχρι εδώ μπορούσα να σας δώσω.
1: Εντάξει, λοιπόν, σας φιλώ. Γεια σας κόσμε μου, αύριο πάλι.
0: Θα είσαι αύριο Παρασκευή εδώ.
1: Α, όχι, αύριο Δευτέρα. Δευτέρα και να σχολιάσουμε τον τελικό του Μουντιάλ. Για τελευταία φορά.
0: Δώσε και πάσα για διαφημίσεις για να φύγουμε.
1: Φιλιά πολλά, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Εμείς θα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Καλή συνέχεια και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
3: Ο Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς και ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς Ο Προφήτης Ηλίας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Άλσος του Προφήτη Ηλία Καστοριάς. Μαζί μας η Ορχήστρα του Παναγιώτη Ντίμτσιου, ο Βασίλης Βασιλείου στην Κορνέτα και ο Κωνσταντίνος Αμαραντίδης στη Λύρα, με τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Θα υπάρχει και γιγαντοοθόνη για την προβολή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026. Σας περιμένουμε όλους.
4: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
12: Στη γιορτή του προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα 20 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕ Καστοριάς.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
11: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Αντένες FM 93,6.
18: Μοναμούρ, κοριτσάκι, Μοναμούρ.
19: Ήρθες, Μοναμούρ.
18: Τι γίνεται?
19: Ωραία, εσύ?
18: Τι κάνουν τα κορίτσια μου?
19: Καλά. Εδώ λέμε για το Μουντιάλ.
18: Γιατί άλλο να πείτε? Αλλά εδώ βλέπω έχεις κάποια μηνύματα από το φίλο το Στέλιο.
19: Μάλιστα.
18: Που λέει: καλημέρα, παιδιά. Έλενα, μας έκαψε στα μυαλά με την παράταση. Χαλάλη σου. Ρε Έλενα,
19: δεν μπερδεύτηκα
18: τόσα χρόνια, δηλαδή.
19: Όχι, ξέρεις γιατί μπερδεύτηκα? Εγώ αυτά που είπαμε τα ήξερα. Αλλά χθες το βράδυ δεν σας ρώτησα εγώ κάποια στιγμή, καλά, μέχρι πότε θα πάει η παράταση? Και μου είπατε μέχρι να βάλουν γκολ. Εγώ έτσι κατάλαβα ότι η παράταση μπορεί να είναι και τέλειωτη.
18: Μάλιστα. Παλιά υπήρχε ο ξαφνικός θάνατος. Δηλαδή, παίζαν παράταση και όποια ομάδα έβαζε γκολ, τελείωνε εκεί το παιχνίδι. Ο ξαφνικός θάνατος. Δεν καταργήθηκε αυτό στην πορεία.
19: Κακός.
18: Και τώρα τι θα γίνει, ρε Έλληνα? Αρζεντίνα, μήπως έβαλε σήμερα?
19: Έχω βάλει πόλ, φυσικά.
18: Ναι, τι λέει το πόλ?
19: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μέχρι στιγμής, καταρχάς με πολύ μεγάλη συμμετοχή, μπαίνετε Χελένα Νατ στο Instagram και ψηφίζετε για το ποιος πιστεύετε ότι θα πάρει το Μουντιάλ. Μέχρι στιγμής 71% πιστεύει ότι θα το πάρει η Αρτζεντίνα, η Αλμπισελέστε δηλαδή. Και 29% η Ισπανία.
18: Άρα ο κόσμος πιστεύει Αργεντινή, έτσι?
19: Πιστεύει Αργεντινή. Τώρα πιστεύει Αργεντινή, θέλει Αργεντινή? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
18: Κανα τραγούδι για την Αργεντινή έβαλε σήμερα?
19: Εγώ? Πήρε και Αμερικάνα θέλει ένα τραγούδι. Ποιο να δεις μου είπε.
18: Υπάρχει το Amor Argentina. Υπάρχει
19: Don't
18: το
19: Cry For Me Argentina.
18: Don't Cry For Me Argentina.
19: Αυτό βάλε με
18: το,
19: βάλε Don't Cry For Me Argentina. Μήπως το πει και η Μαντόνα που θα είναι στον τελικό θα τραγουδήσει. Γιατί η Μαντόνα το λέει αυτό το τραγούδι.
18: Ναι, ναι, ναι. Έχει γενικά πάρα πολλά τραγούδια για την Αργεντινή. Αλλά εσείς θέλετε το Don't Cry For Me Argentina.
19: Ναι.
18: Μάλιστα. Ωραία. Θα το μελετήσω και θα... Το έχω μετά την συνέντευξη, γιατί τώρα πάμε στη συνέντευξη. Πάμε και σε χορηγούς.
19: Ναι, να πάμε λίγο Γιορκτέο που είναι μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει Γιορκτέο γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο, είμαστε στον κόμβο Αμπελοκήπων, στρίβουμε για Άργο σου. Πάτα παλιό, τι παλιό λέει αυτό, παλιό αυτό είναι.
18: Αυτό είναι να κάνει δράλι, αλλά με την τιμή που πήγε η βενζίνη, παιδιά, προσέξτε το λίγο, έτσι.
19: Βλέπεις, το πήγα αργά τώρα. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
18: Και λέγαμε λοιπόν, ενώ η Έλληνα μας έλεγε όλα τα ωραία, ότι παιδιά, 10 λεπτά λέει θα δώσει ο Πρωθυπουργός και έδωσε πιο κάτω για να αγοράζουμε τη βενζίνη, την αμόλυβδη. 5 λεπτά κάτω το πετρέλαιο θέρμανσης.
19: Μάλιστα.
18: Μα όμως αυτά εξαφανίστηκαν ήδη. Παίρνει κάθε μέρα παραπάνω άνοδο με αποτέλεσμα μην καταλάβουμε καν το δώρο.
19: Εξαϊλώθηκαν.
18: Σε αυτά τα ωραία ζητήματα, και επειδή ξέρω ότι σας είχε αρέσει πολύ η προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με την πρόεδρο των Βενζινοπολών της Αθήνας, την κυρία Ζάγκα. Την κυρία Ζάγκα την έχουμε και σήμερα μαζί μας. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα από Καστοριά.
20: Καλή σας μέρα, καλημέρα στην όμορφη Καστοριά. Είμαι πρόεδρος Αττικής, ανήκω στο διοικητικό της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών και είμαι εκπρόσωπος τύπου αυτή.
18: Εμείς,
20: γι' αυτό μιλάτε πάντα.
18: Εμείς εδώ στην επαρχία όλους εσάς τους κατοίκους της Αττικής σας λέμε Αθηνέζους.
20: Δεν λέτε Αθηνέζοι.
19: Πρόεδρος των Αθηνέζων.
20: Ναι, ωραία, ωραία, μου αρέσει. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, πού μπορώ να είμαι χρήσιμη.
18: Χρήσιμη γιατί θα τη δούμε, θα τη νιώσουμε, θα το νιώσουμε αυτό το δώρο της κυβέρνησης, κυρία Ζάγκα, ή όχι.
20: Θα σας πω ένα λεπτό. Την Τρίτη για πρώτη φορά εφαρμόστηκε αυτή η επιδότηση. Ήμουν από τους πρώτους που αγόρασα γιατί είχε τελειώσει και η αμόλυβδη.
18: Μάλιστα.
20: Οπότε προσέξτε, πούλαγα ένα 95,9, πολύ καλή τιμή,
18: ναι, ναι, ναι.
20: Και με τα 10 λεπτά πήγα ένα 85,9. Οφείλω να πω ότι τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 στο απλό, πάντα απλό πετρέλαιο και απλή αμόλυβδη, δεν μπερδευόμαστε,
18: ναι, ναι, ναι.
20: Δεν είναι αλλού, στα απλά. Έχει μέσα ΦΠΑ. Να ξέρετε, δεν είναι καθαρό. Mm. Δεν είναι καθαρό 10 λεπτά, είναι μέσα το 24%.
18: Άρα καθαρά πόσα είναι.
20: Άρα δηλαδή θα βγάλετε γύρω στα 80 λεπτά πάνω.
18: Μάλιστα,
20: κάτω. Είναι
18: πάνω
20: γύρω κάτω. Πόσο. Θα υπολογίσετε.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι.
20: Είναι λιγότερο.
18: Κοντά στα, λίγο πιο κάτω από τα 80 λεπτά.
20: Ναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν όποιος πήρε για πρώτη φορά από την Τρίτη και μετά και παίρνει,
18: ναι,
20: και παίρνει, βλέπει στο τιμολόγιο του ότι έρχεται οριζόντια και μπαίνει στο τιμολόγιο.
18: Μάλιστα.
20: Και συγχρόνως μπαίνουν οι μειώσεις ή οι αυξήσεις από τα δηληστήρια. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή δεν μπορούμε πολλές φορές, δηλαδή σας πω παράδειγμα, εγώ την Τρίτη δεν ήθελα απλό πετρέλαιο γιατί είχα. Σήμερα αγόρασα όμως, προσέξτε. Σήμερα λοιπόν που αγόρασα έλεγα στην μέση. Τώρα το τιμολόγιο αυτό τι έχει. Έχει μέσα τα 5 λεπτά ή δεν τα έχει. Ψαχνόμουνα. Παίρνω την εταιρεία να γελάσετε.
18: Ναι.
20: Δηλαδή αλήθεια αυτό που ρωτάτε και εμάς μας μπερδεύει.
18: Ναι.
20: Λέω παιδιά αυτό έχει τα 5 λεπτά. Μου λέει πού να βρούμε ρεζάγκα άκρη. Ωραία τι έπαθα.
18: Πού να βρούμε ρεζάγκα άκρη.
20: Ναι.
18: Και αν δεν βρείτε εσείς ποιος να βρει.
20: Έτσι μπράβο. Το ψάξα και είδα ότι πράγματι είχε τα 5 λεπτά. Όμως επειδή παίρνουν αυξήσεις κλπ. Όπως σωστά είπατε, χάνεται διαδρομή. Τα λάβατε. Το θέμα είναι, μπορεί να πει κάποιος stop στα δύο δηληστήρια, να μπει ένα φρένο, να μην κάνουν αυξήσεις. Δεν γίνεται, είναι εξωπραγματικό.
18: Υποτίθεται αυτό ήταν και δώρο κυρίως των δηληστηρίων, αν δεν κάνω λάθος.
20: Ναι, σωστά. Ζήτησε ο Πρωθυπουργός, να σας πω γιατί έγινε. Πήγαμε εκπρόσωποι του κλάδου, ναι, πριν από μία εβδομάδα, γεμάτη όμως και παραπάνω, στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
18: Μάλιστα.
20: Και του είπαμε, πάρε τα τιμολόγια χονδρικής πώλησης, να δεις πόσο είναι ακριβό το δηλισμένο προϊόν, γιατί εμείς πουλάμε δηλισμένο. Αυτό που βλέπετε είναι το αργό το πετρέλαιο, mm-hmm, τιμή Brent. Όταν πήγαμε, προσέξτε, το βαρέλι είχε 72-73, δεν ήταν δολάρια, άρα ήταν φθηνό. Και εμείς πουλάγαμε ένα 90 την αμόλυνση.
18: Ενώ προπολέμου με 74 δολάρια το βαρέλι πουλούσαμε ένα 6,5.
20: Ένα 6,5 και κάποιοι πουλούσαμε σχεδόν 1,69-1,70. Άρα το 1,70 με 1,90 έχει διαφορά.
18: Άρα γιατί και τώρα δεν μπορούμε να πουλήσουμε με 74 το 1,60 πάλι.
20: Το είδε λοιπόν και λέμε. Άρα ένας που θα πρέπει να φάει ξύλο, δεν πρέπει να είμαστε εμείς, πάτα δηληστηρία. Γιατί το δηλισμένο προϊόν είναι ακριβό. Μετά από αυτό, φυσικά το μετέφερε ο Υπουργός στη Βουλή, ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός και έδωσε την επιδότηση, επέβαλε δηλαδή στα δηληστήρια τα 10 και τα 5. Όμως επειδή γίνονται συνέχεια αυξήσεις κλπ, αυτό χάνεται στη διαδρομή. Λυπάμαι, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέμε.
18: Εμείς λυπούμαστε γιατί δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει όλο αυτό το κακό, κυρία Ζάγα. Διότι...
20: Α, μην νομίζετε ότι θα τελειώσει εύκολα.
18: Αυτό είναι το ερώτημα.
20: Δεν πρόκειται. Έχω κακά μαντάτα. Και τα κακά μαντάτα δεν είναι ότι έχω κάτι στο χέρι μου τεκμήριο, αλλά βλέπω πώς πάει η όλη κατάσταση. Βλέπω δηλαδή ο πόλεμος που ξεκίνησε, ο οποίος ξεκίνησε πριν από 4,5 μήνες, πάμε 5, ξεκίνησε ξαφνικά. Είδαμε μέσα σε 24 ώρες ότι αμέσως πήρε πάνω η τιμή.
18: Ναι, κυριολεκτικά.
20: Έτσι και όπως σας το λέω, τον πρώτο μήνα του πολέμου, κάθε μέρα είχαμε αυξήσεις. Μα ένα σέντς, 1,5-2. Οπότε έφτασε ταβάνι, καταλάβατε. Μπήκε προσθετικό. Πώς αυτό θα πέσει και θα ξεκινήσει στην παλιά τιμή.
18: Και τώρα που ξαναρχίζει μετά από μια μικρή διακοπή ο πόλεμος, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και ποιος Θεός από όλους.
20: Εκεί που λέγαμε, προσέξτε, και εκεί που λέγαμε, αρχίζουμε να χαμογελάμε και λέμε άντε, αρχίζει και πέφτει. Μα είχε πάει 72 δολάρια τιμή Brent. Και γίνεται αυτό όλο το άνω-κάτω μεταξύ του Τραμπ, των Αμερικανών και του Ιράν. Και μέσα σε 24 ώρες πήγε 80 δολάρια. Φανταστείτε, τώρα είναι 86 και κάνουμε το σταυρό μας, μήπως πάμε πάλι 100. Δύσκολα, γιατί βλέπετε το παιχνίδι παίζεται με τα στενά του ορμούς. Εκείνο είναι το παιχνίδι και γίνεται ο εκβιασμός. Άρα λοιπόν θέλει καλή διαχείριση από την κυβέρνηση στο θέμα αυτό και δεν είναι να την πληρώνουμε μόνο εμείς οι πρατηριούχοι την ύφη. Όχι, και τα δηληστήρια να τα πληρώσουν. Και σε αυτά να μπει ένα φρένο, αν θέλουμε να σταματήσει κάπου. Αν δεν σταματήσει από εκεί, θα έχουμε συνέχεια αυξήσεις. Mm-hmm. Θα το ξέρετε. Δεν την γλιτώνουμε.
18: Είμαστε σε μια περίοδο του καλοκαιριού που ο κόσμος ταξιδεύει, βέβαια και εσείς στην Αττική, που οι διαδρομές με το αυτοκίνητο είναι κάτι παραπάνω που παρέτης. Δεν μπορεί να γίνει και πολλές φορές αλλιώς.
20: Σωστά μιλάτε.
18: Θα επηρεάσει αυτό την κίνηση στα βενζινάδικα, δηλαδή το βλέπετε αυτό το διάστημα, ο κόσμος βάζει λιγότερο, ο τζίρος είναι μικρότερος.
20: Κοιτάξτε.

0: Δεν αντέχουμε.
1: Τα οικογενειακά πεθαίνουν, το καταλαβαίνω.
0: Είναι σκληρό το παιχνίδι, είναι σκληρό. Ελάτε μια μέρα στο μαγαζί να δείτε τι πόλεμος γίνεται. Και τώρα λέει η κυβέρνηση, προσέξτε, από 1η του 27 θα κόβεται, λέει, τιμολόγιο και για 1 ευρώ. Τι λες, μωρέ μάγκα μου. Ξέρεις τι γίνεται εδώ με τους διλιβεράδες. Για 1 ευρώ θα κόβω τιμολόγιο. Αν σφραγίζω την ημέρα 100-150 αυτά τις αποδείξεις ηλεκτρονικές που έχει αφημί τα πάντα, θα έχει ουρά, θα κάνει ο άλλος 24 ώρες να φύγει. Με έκλεισες. Βάλε ένα όριο. Δεν θες 100 ευρώ. Βάλε το 50 ρε γαμώτο και να πεις από 50 και κάτω. Ξέρετε ότι είχα περιστατικό που το καταγγείλανε αμέσως. Πρατήριο, έχω το όνομα, τα πάντα. Πήγε Deliveras και του λέει θέλω 2 ευρώ και θα μου κόψει τιμολόγιο. Του λέω αρρωστάτε ρε φίλε. Υπάρχει ηλεκτρονική απόδειξη. Σφραγίδα, θυμή. Όχι, και αν δεν μου κόψεις, να δεις τι θα σου κάνω. Πώς σας το λέω. Και έχω 28.000 follows, που σημαίνει θα σε κάνω ξεφτύλα. Ακούσατε τι είπε?
1: Παναγία μου.
0: Εγώ το κατήγγελα και στην εταιρεία μου, γιατί αυτό το μαγαζί έχει ίδιο σήμα με μένα. Και τον εμπιστεύομαι, το να μου λέει χτυπιόμουνα. Δεν ήξερα τι να κάνω, να τον πλακώσω στο ξύλο. Και μετά τι θα γίνει? Είναι λύση? Καταλάβατε τι τραγικά λάθη κάνουνε. Θέλεις ρε εσύ να πιάσεις το παρεμπόριο? Θα τον πιάσεις όμορφα και ωραία. Μπαίνεις στο παρατηρητήριο, βλέπεις τις τιμές που έχουμε. Πιάσει τους μάγκες που είναι ξεφτύλα. Ξεφτύλα, κάτω από τη χοντρική. Πιάσει και αυτούς που είναι πολύ ακριβοί. Και λες να τα ελέξω. Να τα ελέξω. Όχι να έρχεσαι να ελέγχεις τη Ζάγκα επειδή μιλάει, να την τιμωρείς. Όχι, να πηγαίνει. Αυτά και στη Ζάγκα, δεν πειράζει.
1: Καλά, δίνεται έναν ιδιαίτερο αγώνα, πρέπει να πω, πολύ μαχητική και γι' αυτό.
0: Αλήθεια, το πιστεύω αυτό που κάνω. Ναι, ξέρετε ναι, γιατί? Ναι. Γιατί δουλεύω. Αγωνίζομαι. Είμαι μέσα στην καθημερινότητα. Χτυπιέμαι και το κέρδος είναι σεν. Να ξέρετε, τα 20 ευρώ που δίνετε, λέω παράδειγμα, δεν είναι δικά μας. Εμείς είμαστε οι προεισπράκτορες του κράτους. Το 70% εκεί την ώρα, τάκα τάκα, φεύγει στο φόρο. Και μετά έχουμε και άλλο είναι στην τσέπη μας συνέτερο.
1: Όπως και τα περίπτερα με τα τσιγάρα, όπως τόσες περιπτώσεις. Ναι.
0: Τα περίπτερα, το περίπτερο ξέρουν 3%, έτσι δεν έχουν κέρδος. Ναι. Και τους έβαλε τους ανθρώπους σε μια σειρά. Εμείς αφού ξέρουμε ότι έχουμε 4%, γιατί δεν μας βάζεις όπως τα περίπτερα και μας φορολογείς με το τεκμήριο και μας αλλάζεις τα πετρέλαια και μας ξεβρακώνεις και θα καταστραφούμε, θα φύγει ο μικρομεσαίος και θα μείνει ποιος μόρια στη μέση, το εταιρικό, πόσα εταιρικά να υπάρχουν. Άρα δίνεται ψωμί στα λαμόγια σε αυτούς τους ανθρώπους που παραμονεύουν στη γωνία. Κάθε φορά που ένα παλιό μαγαζί κλείνει, πεθαίνει, του λένε για έλα εδώ, πόσο το πουλάς, λέει ο άλλος. 800-500. Ωραία. Εγώ ένα. Και έφυγες τώρα. Και μαθαίνω ότι το μαγαζί δεν ανοίγει. Γιατί δεν ανοίγει? Αλλάζουν, λέει, οι αντλίες. Ωραία φωτιά στα μπατζάκια, λέω. Βάζει πειραγμένη αντλία. Είπες κάτι? Είπες κάτι, φίλε μου? Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Και αντί να έρθουν κοντά μας, να μας πούνε για έλατε εδώ, ο κλάδος χτυπιέται. Εμείς η κυβέρνηση δεν τα ξέρουμε. Γιατί να σας πω, η κυβέρνηση, αν έχει μόνο τεχνοκράτες και δεν έχει ανθρώπους της αγοράς, τέλειωσε. Τέλειωσε και το λέω και το υπογράφω. Θέλει ανθρώπους της αγοράς που ξέρουν την πιάτσα, που ξέρουν πώς δουλεύει το κάθε μαγαζί, να πούνε για έλα εδώ, για να ακούσουμε και σένα. Να πάρουμε την άποψή σου σαν άνθρωπος της αγοράς. Κάπου κάνουμε ένα λάθος. Δεν μπορεί. Θυμάστε που λέγανε, γιατί παραπονιάστε μωρέ. Μπείτε λέει στο παρατηρητήριο και ψάξτε την εφαρμογή με τα φτηνά μαγαζιά. Καλή έλεγα, πού τους στέλνετε? Στο στόμα του λυκού. Δείτε, είναι φτηνά. Και ήταν πραγματικά παγίδα.
1: Ναι.
0: Άρα είναι πολλά πράγματα που η κυβέρνηση, αν θέλει να ξαναβγεί, πρέπει να αλλάξει τακτική, να πιάσει από κοντά τους, να ανοίξουν πόρτες οι αυτοί οι υπουργοί, να ανοίξουν τις πόρτες τους, να δεχτούν εκπροσώπους των εργαζομένων, να ακούσουν τα αιτήματα, να δουν τι δεν πάει καλά, να πούνε ελάτε ρε παιδιά, εμείς μαζί σας είμαστε. Δεν πρέπει να είναι μαζί μας? Έλεγε ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ και μπράβο του, ότι ρε παιδιά, δεν θέλουμε την κυβέρνηση απέναντι, θέλουμε κοντά μας. Εμείς πληρώνουμε φόρο, εμείς πληρώνουμε ΦΠΑ, μικρομεσαίος δεν τα πληρώνει. Άρα βοηθήστε μας να έχουμε και αύριο μέλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό με βλέπετε και είμαι παθιασμένη και είμαι στον αγώνα μαζί με τον κλάδο και τον καταναλωτή. Γιατί είμαι και καταναλώτρια. Πώς να γίνει? Δεν θέλω να πηγαίνω κάπου και να μου αδειάζουν την τσέπη. Πήγα μια μέρα σε ένα μικρό νησάκι και έβλεπα πώς ερχόταν η καραβιά. Κοντά, κοντά. Ερχόταν ο κόσμος και επειδή είναι πάρα πολύ γνωστοί, με πιάνανε. Μου λέγανε πρόεδρε, κάντε κάτι, βλέπετε τι ακρίβεια. Ακρίβεια στο ξενοδοχείο, στο φαγητό. Πώς να βγει ο άλλος? Αν του πάρεις και το βρακί, που λέω, του πάρεις και το βρακί. Ε, δεν είναι αυτό δουλειά. Mm-hmm. Έχει δικαίωμα και ο άλλος να κάνει και ένα μπάνιο. Μάλιστα. Να πάρει και λίγες μέρες άδεια. Μάλιστα. Αυτά είναι δικαιοσύνη για τον κόσμο. Δεν είναι μόνο να δουλεύουμε.
1: Να ρωτήσω, κυρία Ζάγκα, πόσο καιρό πιστεύετε ακόμη ότι

0: Έλληνας, που έτσι κι αλλιώς έχει περιορισμένη αγοραστική ικανότητα, γιατί δεν είναι μόνο το Βεζινάδικο, είναι το σούπερ μάρκετ και η ακρίβεια νούμερο ένα. Πόσο καιρό πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει τέτοιες τιμές που είναι στο 2 ή πάνω και από 2, ήδη στα νησιά πολύ πάνω από 2?
1: Στα νησιά είναι πάνω από 2, γιατί εχθές μίλαγα με Ρόδο. Μιλάω με όλη την Ελλάδα, Κυκλάδες, και μου λέει το κέντρο μας είναι η Ρόδος. Και μου είπαν, η κυρία Ζάκα, έχουμε 2,20. Yeah. Βέβαια έχουμε 2,20. Όταν εμείς είχαμε και έχουμε ακόμα 2 ευρώ την απλή αμόλυβη, yeah. Αυτά να πάρουν τα 10 λεπτά, θα είναι 2,10. Σωθήκανε. Και μετά έρχονται οι αυξήσεις. Γιατί είναι ακριβά? Γιατί είναι και τα μεταφορικά. Τα οποία μεταφορικά είναι πανάκριβα, γιατί το προϊόν είναι ευαίσθητο, είναι έφλεκτο. Άρα τα μεταφορικά είναι πανάκριβα. Πού θα μετακυλήσουν? Στο προϊόν. Ποιος θα την πληρώσει? Και ο πρατηριούχος που έχει πόλεμο, αλλά και ο καταναλωτής. Γι' αυτό βλέπετε, φεύγει όλος ο κόσμος από εδώ με γεμάτα τα ρεζεβουάρ. Με γεμάτα. Αλλά πόσο θα αντέξει? Εκεί που θα πάει, δεν θα βάλει?
0: Σωστά.
1: Πώς θα γίνει, εκ των πραγμάτων δηλαδή?
0: Εκ των πραγμάτων θα ξαναβάλει.
1: Είναι δύσκολα για όλους μας. Για όλους μας.
0: Όμως, επειδή εδώ το ξανατονίζουν το θέμα οι ακροατές μας, τελικά, στην τελική γραμμή, ο τζίρος αυξήθηκε, τα έσοδα μειώθηκαν. Τι ακριβώς συμβαίνει στα Βενζινάδικα αυτή τη στιγμή?
1: Α, ωραία, το έχετε πιάσει. Αυξήθηκε ο τζίρος, γιατί όταν η βενζίνη είχε 1,70 και τώρα έχει πάει στα 2 ευρώ, έχει περισσότερο, φαίνεται, χρήμα. Ναι. Θα είναι λιγότερα τα λίτρα. Άρα
0: λιγότερο το κέρδος για τις βενζιναπόλες.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Άρα πρέπει να το δει με αγάπη, με πραγματικό ενδιαφέρον η κυβέρνηση το όλο θέμα και να πει, για ελάτε ρε εσείς εκπρόσωποι. Κοιτάξτε, όλοι είμαστε γνωστοί μεταξύ.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι στην έκθεση, γιατί με 2 ευρώ βενζίνη και τιμές σούπερ μάρκετ στο Θεό, δεν ξέρω πόσο εύκολα πηγαίνει μια κυβέρνηση εκλογές.
1: Δεν ξέρω. Εγώ για τις εκλογές δεν ξέρω αύριο τι θα γίνει. Αν θα γίνουν το φθινόπωρο, αν θα γίνουν το χειμώνα. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι αυτό που ξέρω, ότι στον κλάδο υπάρχουν πολλά προβλήματα άλυτα. Και θέλω και αγωνίζομαι για να υπάρξουμε για αύριο και αύριο. Γιατί αν φύγει ο κλάδος από τη μέση, έχουμε μονοπόλιο. 100 φορές μονοπόλιο μετά. Τότε θα δείτε ταβάνι. Τότε θα δείτε τι θα γίνει.
2: Εγώ, αφού φτάσαμε στις εκλογές, ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ζάγκα αν έχετε δεχτεί και κάποια πρόταση. Γιατί είστε όντως πάρα πολύ μαχητικοί.
1: Ναι,
2: αν έχετε δεχτεί κάποια πρόταση από κάποιο κόμμα.
1: Έχω δεχτεί προτάσεις. Εμένα ο στόχος μου αυτή τη στιγμή, προσέξτε πώς είναι, πώς θα καλύψω τον κλάδο μου που πεθαίνει. Πεθαίνει ο κλάδος. Ξέρετε πόσα είναι τα προβλήματα. Μας βάλαν το ψηφιακό. Αυτό το ρημάδι το ψηφιακό. Εγώ δεν το παίξω δίθεν μοντέρνα. Ένα μαγαζί που έτσι και δεν πάει κάτι καλά, ακυρώνεται. Yeah. 2 φορές έχω μείνει που ήρθε το πρωί 6 ώρα το βιτίο και μέχρι τις 7.30 κλειστό το μαγαζί, παγιδευμένο. Το βιτίο δεν μπορούσε να κάνει παράδοση, δεν μπορούσε να φύγει. Είχα αναστατώσει τα ελληνικά πετρέλαια γιατί ανήκω εκεί και δεν βρίσκα μάκρη τι δεν πάει καλά. Και τελικά έφυγε για ΕΔΕ. Ποιος θα με αποζημίωσε εμένα? 1,5 ώρα τα νεύρα μου τσαντάλια. Και έχει γίνει 2 φορές αυτό στο μαγαζί, όχι μόνο στο δικό μου, παντού. Αυτά τα ψηφιακά είναι καλά, είναι και του διαόλου πράγματα. Σας το λέω ξεκάθαρα.
0: Το είπαν και οι Άγιοι μας, το είπαν και τα προφήτες σαν αυτά.
1: Αλήθεια σας το λέω. Μα κάτι να μην πάει καλά, παγιδεύεται όλο το μαγαζί. Ακυρώνεται.
0: Ακυρώνεται όλο το μαγαζί.
1: Ακυρώνεται. Πείτε μου, εγώ στο τέλος του μηνός πώς θα πληρώσω εγώ το φόρο μου, το ΦΠΑ, το πάγιο, το οτιδήποτε. Αρχές του μήνα το ενίκιο. Θα γίνω απατεώνας? Γιατί η κρίση, πρέπει να ξέρετε, έκανε πολλούς οικονομικά δύναμους, φτωχούς και πολλούς απατεώνες. Και εγώ δεν βλέπω τους απατεώνες να τους πιάνουν, την πληρώνουμε εμείς, οι βλάκες, που είμαστε στήμοι και είμαστε αξιοπρεπείς και θέλουμε να μην χρωστάμε. Και μετά ξέρετε που χρωστάμε? Στη Μιχαλού. Το κάνουμε το μυαλό.
0: Ας μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Και ελπίζοντας να δούμε κάποια στιγμή και τη μείωση του φόρου. Γιατί λέμε 2 ευρώ, αλλά το 1,5 ευρώ είναι η φόρη του κράτους.
1: Το 70% είναι φόρος. Δηλαδή, την ώρα που πάτε και παίρνετε...
0: Αν βγάζαμε τους φόρους και αφήναμε τη βενζίνη, εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος.
1: Ναι, αλλά δεν το κάνουν γιατί θα χάσουν πολλά λεφτά. Μην ξεχνάτε, η Κύπρος παίρνει από εμάς.
0: Ναι.
1: Η Κύπρος παίρνει από εμάς.
0: Και είναι στο 1,30 εκεί, 1,20, πόσο το έχουν?
1: Δεν ξέρω, τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, χάσει και εγώ το μπούσουλα. Όταν είχα πάει εγώ πέρσι, είχα ένα συνέδριο στην Κύπρο. και λέω, παιδιά, μια μέρα θα πάρω off, θα φύγω από το συνέδριο, θέλω να γυρίσω, θα πάρω ένα αυτοκίνητο και θα γυρίσω να δω συναδέλφους. Και μου είπαν, για λέτε ρε πρόεδρε, γιατί είστε τόσο ακριβείς στην Ελλάδα? Εμείς από εσάς παίρνουμε, από τα ελληνικά πετρέλαια παίρνουμε συγκεκριμένα.
0: Και τα μεταφέρουν και με τα πλοία μέχρι την Κύπρο.
1: Βεβαίως.
0: Και τη μεταφορά αυτή.
1: Αυτοί τολμήσανε, μειώσανε τον ειδικό φόρο, ναι, μειώσαν και το ΦΠΑ. Άλλο τρελό. Έχουμε φόρο στο φόρο. Πού ακούστηκε αυτό? Φόρο στο φόρο.
0: Ναι, συμβαίνει και αυτό με τη βενζίνη.
1: Αυτό είναι θέμα στον κλάδο. Είναι σαν κάποιο διάολο που τα έχει βάλει με εμά και θέλει να μα εξαφανίσει. Και εγώ λέω, όχι, θα αντισταθώ, γιατί αυτό το μαγαζί είναι το τρίτο μου παιδί. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει κάθε επαγγελματία. Και σφίγγει τα δόντια και λέει, Θεέ μου, βοήθησέ με. Πραγματικά δεν παίζω Θεούσα. Πιστεύω στο Θεό πάρα πολύ. Και πιστεύω με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρω. Και κάθε μέρα αυτό κάνω. Μια προσευχή. Άντε λέω να βγάλω και αυτή τη μέρα. Άντε να αγωνιστώ. Αισθάνομαι ότι είμαι το 2026 μια σύγχρονη σουφραζέτα, αγωνίστρια, που αγωνίζομαι για πολλά πράγματα. Δεν το βάζω κάτω. Αλλά θέλω και εγώ πώς να δω. Πώς θα γίνει. Πώς θα έχει σας πριμέρα. Σας λέω πολλά προβλήματα. Η εφορία η δικιά μας. Νταβάνι, αφού ξέρεις εσύ 4% κερδίζουμε, τι μας βάζεις στο τεκμήριο και μας τα παίρνεις όλα. Άρα με αναγκάζει να κλείσω. Δεν θα το κλείσω. Το διαλύσω και μετά θα το κάνω περβόλη. Να βάζω τις κότες εκεί. Έτσι είναι. Εκεί σε πάει πια. Τρελαίνεσαι. Το έχω πει. Είμαι και τρελή γυναίκα. Τι να κάνω.
0: Κοιτάξτε, κυρία Ζάγκα, έχετε υποσχεθεί. Για να τα πούμε και από κοντά και μια βόλτα στην Καστοριά, έτσι.
1: Και ξέρω, σας λέω, ότι δεν αγαπώ την περιοχή.
0: Γιατί μας είχατε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι έχετε και μια σχέση με την περιοχή
1: έτσι,
0: μας.
1: Έτσι, και μην ξεχνάτε ότι τότε με τον πόλεμο, με τους Γερμανούς, ο πατέρας μου ήταν παλικάρι, έχω πάει DNA από τους γονείς μου, γερό εγώ, είχε έρθει και τον είχαν κρύψει εκεί.
0: Στην Καστοριά.
1: Στην Καστοριά!
0: Μας το είχατε πει αυτό.
1: Ναι, ναι. Στη διαδρομή δεν σας είπα ότι κάνανε έλεγχο οι Γερμανοί. Και λέει, παιδιά, να κατέβω, γιατί μένα με κυνηγάνε. Και του είπαν οι άλλοι, τι λες, ρε, που θα σε παραδώσουμε. Πάνω στο πούλμαν, με τις κότες. Το βάλανε πάνω κότες και τέτοια. Μου λέει, με τις κότες, παιδιά ήμουνα. Και σώθηκε ο πατέρας μου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να και σώθηκε ο πατέρας μου, και έτσι βγήκα εγώ και αγωνίζομαι.
2: Να σας πω ότι έχετε την καλημέρα και του δικού μας Προέδρου των Βενζινοπολών, του κ. Λάζαρου Ζήση, ο οποίος μας λέει ότι τα λέτε πολύ σωστά.
1: Την αγάπη μου, την αγάπη μου, και μακάρι να συναντηθούμε και από κοντά. Πείτε του να με πάρει ένα τηλέφωνο να μιλήσω.
0: Θα του δώσουμε το τηλέφωνο να επικοινωνήσετε. Και βέβαια.
1: Ό,τι πρόβλημα έχετε, να με παίρνει, να μου λέει όπου μπορώ να βοηθήσω. Τώρα αυτόν τον καιρό έχω διεκδικήσει, προσέξτε, και έκλεισα. Τα κατάφερα, Παναγία μου, με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και ραντεβού με τον Υφυπουργό των Οικονομικών, τον Μαρκόπουλο, γιατί παλιά ήταν ο Κότσιρας, με είχε αγνοήσει. Τώρα ο Κότσιρας πήγε μεταφορών. Τώρα θέλω να δω τον Κότσιρα εκεί. Έκλεισα και με Κότσιρα, έκλεισα και με Μαρκόπουλο την άλλη εβδομάδα, να δω τι άκρη θα βρούμε. Γιατί είναι πολλά τα θέματα. Και πρέπει να μας καταλάβουν, να ανοίξουν τις πόρτες, να δούνε τι λέμε, τη φωνή μας. Θέλω να ακουστεί η φωνή μας. Πώς να γίνει. Έχουμε δίκιο. Έχουμε δίκιο. Δεν είμαστε παράνομοι. Είμαστε ένας κλάδος που κάποιοι του ανοίξανε τις πόρτες και έφυγαν οι νοικοκυρέοι και μπήκαν άνθρωποι από φυλακή. Το καταλαβαίνετε. Να είναι στο χώρο το δικό μας άνθρωποι από τις φυλακές και να έχουν και ένα και δύο και δέκα και δώδεκα και δεκατέσσερα μαγαζιά. Είμαι τον Θεέ μου. Εδώ έχω ένα μαγαζί και το κάνω σαν. Δεν το κάνω σαφή. Και η οικογένεια. Άρα, πού πάμε.
0: Θέλουμε και εμείς κάτι από εσάς, κυρία Ζάγκα. Επειδή βλέπετε πολύ κόσμο κάθε μέρα, αν σας ζητήσει κάποιος μια γνώμη, πού να πάω για να περάσω ωραία κάποιες μέρες, φουλάρετε τον και στείλτε τον Καστοριά μέσω του νέου οδικού άξονα του Ε65, που μέσα σε 4,5 ώρες θα βρίσκεται από την Αθήνα. Εδώ δίπλα μας.
1: Αυτό πρέπει να το λέτε συνέχεια. Είναι ένα νέο πολύ σημαντικό που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Άρα πρέπει να το λέτε συνέχεια. Εγώ τώρα που
0: ποτέ
1: το άκουσα,
0: ξανά στο παρελθόν δεν μίκρινε τόσο η απόσταση Καστοριά-Αθήνα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Άνοιξε ο δρόμος που λέω, ε.
0: Κυριολεκτικά όμως.
1: Μπράβο.
0: Τα γέννη είναι τέλος του μήνα.
1: Μπράβο. Και να σας πω κάτι, άμα ανοίγει ο δρόμος έτσι, ανοίγει δρόμοι και για άλλα πράγματα.
0: Για πολλά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Αρκεί να έχεις μάτια ανοιχτά να τα εκμεταλλευτείς. Από μόνο το δρόμος δεν φτάνει.
1: Να σας πω, πρέπει να είσαι πάντα έτοιμο πόλεμος.
0: Έτσι.
1: Πάντοτε έτοιμος. Δεν ξέρεις πότε είναι η ευκαιρία που ο Θεός θα σου στείλει.
0: Τη στιγμή και μάλιστα που η Αθήνα για μας εδώ στην Καστοριά τουριστικά είναι και η πρώτη περιοχή στη χώρα σε επισκεψιμότητα. Οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η Αθήνα.
1: Πολύ σωστά μιλάτε, πάρα πολύ σωστά. Βέβαια. Ωραία, καλά που μου το είπατε αυτό, ε. Πολύ τέλεια. Χαίρομαι. Να πουλήσω μούρι, δεν το ξέρα.
0: Θα το κάνετε και αυτό για μας, για χάρη μας. Τι να κάνουμε.
1: Θα το κάνω. Με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά θα το κάνω. Πάρα πολύ χαρά.
0: Κυρία
1: Αλλά
0: Ζάκα.
1: Να είναι το πρώτο που θα λέτε.
0: Έτσι. Κυρία Ζάκα, σας περιμένω όπως είπαμε από κοντά. Δίνουμε και το τηλέφωνο σας στον συνάδελφό σας, πρόεδρο της Καστοριάς. Γιατί
1: βεβαίως,
0: μάλλον έχετε πολλά να πείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ χάρηκα. Όποτε θέλετε θα με παίρνετε να ανταλλάσσουμε απόψεις, γιατί τα πάντα είναι ενέργεια.
0: Έτσι.
1: Και η ενέργεια έχει φως. Άρα το χρειαζόμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήρατε.
0: Να είστε
1: καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βεζινοπολέων Αττικής, γνωστή βεβαίως στο Πανελλήνιο, για τη μαχητικότητά της. Σήμερα με αφορμή το δώρο της κυβέρνησης και των δηληστήριων των 10 λεπτών, που μάλλον δεν θα το δούμε ποτέ. Έστω ρε παιδί μου για μια μέρα. Να το δούμε ρε παιδί μου, να πούμε όπα, τι έγινε εδώ. Δυστυχώς χάνεται αυτό το δώρο των 10 λεπτών, που δεν είναι και 10 λεπτά γιατί έχει εφημάσει, είναι 8 λεπτά ουσιαστικά. Χάνεται με τις καθημερινές αυξήσεις και στις νέες παραλαβές των βενζινάδικων. Κρίμα, και πόσο καιρό θα τραβήξει όλο αυτό ο Θεός και η ψυχή τους. Τι ώρα πήγε, Έλενα?
2: Πήγε 11 και 9.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλα

0: ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
0: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
7: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
6: Εθελοντισμός.
7: Συντονισμός.
6: Συνεργασία.
7: Αλληλεγγύη.
6: Ασφάλεια.
7: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
6: Ασκήσεις ετοιμότητας.
7: Έρευνα και διάσωση.
6: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
7: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.

0: καλό μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερο όροφο, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Ο Μιχάλης Σαοζόπουλος στον Antennas Radio.
5: Music and Stars with Michael.
4: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαοζόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
6: Antennas FM 93,6.
7: Έχεις να πεις κάτι? Έχεις να πεις κάτι? Μαντόνα!
8: Μαντόνα!
7: Λοιπόν, παραδέχεσαι την Αργεντίνη, μου λέει εδώ ο Βάς. Τι ποδόσφαιρο έπαιξε, σαν τον Μπάουκ που θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα.
8: Κάτσε!
7: Κάτσε, ψυχραιμία, Παρασκευά.
8: Κάτσε, Παρασκευά!
7: Βέβαια, εμείς οι Παναθηναϊκοί θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον Μπάουκ.
8: Ναι, thank you.
7: Γιατί σύμφωνα με καταγγελίες του κυρίου Μαρινάκη, βοήθησε ο κύριος Σαββίδης να πάρει την προεδρία ο κύριος Αλαφούζος. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Νίκο, ευχαριστούμε.
7: Αν και σήμερα το πρωί που έριξα μια ματιά, τελικά λέει αποδεχτήκαν την πρόταση και θα είναι ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος.
8: Yeah.
7: Τι είναι αυτά, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Γιατί το δεχτήκαμε εμείς αυτό? Αυτά λοιπόν. Και μόνο που έκανε την κίνηση ο ΠΑΟΚ. Φίλοι και αδέρφια, φίλοι και αδέρφια, Νίκο. Χαιρετώ τον Παναγιώτη, χαιρετώ το κεφαλάρι μας. Καλή Πέμπτη με υγεία και σε σένα, Παναγιώτη μου. Η αισιόδοξη μου γράφει κάτι απεσιόδοξο.
8: Πώς και έτσι.
7: Μου έρχεται να σκάσω, λέει, γιατί ποιος μπορεί να υπάρχει ανάμεσά μας που μπορεί να σκοτώνει γάτες στη γειτονιά μας.
8: Όχι ρε παιδιά, μη μου το πεις.
7: Δυστυχώς και μια δικιά μου, είμαστε πολλοί για αυτό το θέμα, μα ξέρετε. Είμαστε πολύ τρελαμένοι εδώ στην εκπομπή, γιατί χάσαμε κι εμείς με παρόμοιο τρόπο το σκυλάκι μας.
8: Ένα σκύλος ανέβηκε στην Καλυθέα. μια φορά μόνο και τον χάσαμε.
7: Πόσο άνθρωποι είμαστε και ποιοι μπορεί να πειράζουν τα τετράποδα, ευχαριστώ, λέει η Αλεξάνδρα.
8: Και τι μπορεί να σας ενοχλούν, τι σας ενοχλούν.
7: Και μη χειρότερα, δεν υπάρχει λογική.
8: Δεν υπάρχει κάποιο
7: ζώο
8: στον πλανήτη που ενοχλεί λιγότερο από τις γάτες και τα σκυλιά.
7: Πάμε χορηγούς, Ελενάκη, ενώ ακούμε Don't Cry For Me Argentina με τη Μαντόνα, βέβαια.
8: Πώς θα σου φαινόταν με υπόκρουση Μαντόνα να μας πας λίγο αμπελόκηπους για την πέμπτη γιορτή πατάτας?
7: Πέμπτη γιορτή πατάτας. Παιδιά, και Παρασκευή αύριο και το Σάββατο.
8: Ξέρετε τι έχει να γίνει.
7: Σε όλο τον κόσμο θα δώσουμε δωρεάν τηγανιτές πατάτες.
8: Ρε, μάνα μου.
7: Και βεβαίως και την Παρασκευή και το Σάββατο. Φυσικά έχουμε και το μουσικό μας πρόγραμμα. Αύριο Παρασκευή έχουμε το συγκρότημα Χαλκινομάνια.
8: Πανικός.
7: Και το Σάββατο έχουμε το συγκρότημα
8: Μουσικό Ηχόχρωμα.
7: Τέλεια. Μέγας χορηγός στο Γιώτα Αθανάσιος Χιόδος.
8: Τι άλλο να... Καταρχάς, μόνο που έχει δωρεάν πατάτα.
7: Ακριβώς.
8: Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται άλλο
7: λόγο. Εμείς όμως, επειδή γουστάρουμε πολύ αυτά τα event και τα λοιπά, σας δίνουμε δώρο από την εκπομπή αύριο Παρασκευή και ένα τραπέζι, όχι μόνο με πατάτες που είναι έτσι κι αλλιώς
8: δωρεάν, και τα σουβλάκια και τα λουκάνικα και
7: από
8: εμάς.
7: Εντάξει. Έτσι, μπράβο.
8: Για 4 άτομα.
7: Α, μπράβο. Τι λέει εδώ ο Νίκος, δυστυχώς ο Ιβάν δεν μαθαίνει από τα λάθη και το παρελθόν. Κάτσε ρε Νίκο, ένα σωστό πράγμα έκανε. Αμέσως να τον ψέξεις. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να στηρίζει μόνο τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά και εμείς αν παίρναμε την Προεδρία, κάτι θα τσοντάραμε και για σας, κατάλαβες. Έτσι πάει το πράγμα. Κανέναν άλλον και ιδίως κανέναν από τους τρεις του Πόκλε. Οι οποίοι είναι οι ίδιοι σχαμένοι. Αμάνα, καθώς το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η πάρτι τους. Εντάξει, αυτό ψιλοεσχύει για όλους, αλλά τέλος πάντων. Ο Πέτρος εδώ, τι λέει ο Πέτρος, ο κύριος Πέτρος?
9: Χρήστο, συγκεντρώσου, στο στόμα σου το έφερα.
7: Ποιο ρε?
9: Βασικά ρε Έλενα, το πήρες λάθος.
8: Αυτό είναι από άλλη.
9: Η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει ζώο που να ενοχλεί περισσότερο από τον άνθρωπο στον πλανήτη?
7: Α, μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε Πέτρο.
8: Πέστε ρε Πέτρο.
7: Λοιπόν, είδα το δρόμια.
8: Ναι, το είπα και εγώ πριν από λίγο.
7: Ξέρω.
8: Μου κάνει και εμένα τύπος.
7: Χθες αυτή τη συνάντηση του Αμανατίδη με πολύ κόσμο για τα υδατοδρόμια. Θα μάθουμε σε ένα λεπτό.

0: Το υδροπλάνο είναι και αυτό ένα όνειρο, το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Το συζητάμε στην Καστοριά, να φανταστείτε, από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Δημήτρης Παπουλίδης, τουλάχιστον. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Υπάρχει όμως εξέλιξη, ένας σχεδιασμός. Ένας σχεδιασμός για την ίδρυση υδατοδρομίων, όχι μόνο στην λίμνη της Καστοριάς, αλλά στις περισσότερες λίμνες, γιατί είμαστε και η περιφέρεια των λιμνών εκτός των άλλων, έτσι, των ποταμών και των λιμνών. Το υγρό στοιχείο στην περιοχή μας περισσεύει και δίνει και την ιδιαίτερη ομορφιά και τόνο στη Δυτική Μακεδονία. Ο κύριος Σαμανατίδης, λοιπόν, ο περιφερειάρχης μας, είχε μια συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την πορεία των διαδικασιών για την ίδρυση υδατοδρομίων στις περιοχές μας. Από όλα τα μέρη, από την Καστοριά ήταν ο κύριος Σαββόπουλος και ο δήμαρχος Καστοριάς, ο κύριος Κορεντσίδης, και υπήρχαν και εκπρόσωποι φορέων της Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Μανατίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλά είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Ακόμα εδώ, διακοπές πότε?
1: Διακοπές μπορούν να περιμένουν οι διακοπές.
0: Θα περιμένω λίγο ακόμα.
1: Αν και εφόσον, ναι, μπορούν να περιμένουν.
0: Αν είχαμε το υδροπλάνο, θα το παίρναμε και θα πηγαίναμε σε ένα νησί και γυρνούσαμε πάλι πίσω.
1: Βάζω το υδροπλάνο, διαλέγεις νησί.
0: Ακριβώς. θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, γιατί κάνατε αυτή την συνάντηση εργασίας και πόσο δύσκολο τελικά είναι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα για τα υδατοδρόμια?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το υδάτινο δυναμικό της Δυτικής Μακεδονίας, οι 14 λίμνες μας, είναι ένα δυναμικό το οποίο θα πρέπει από φυσικό διαθέσιμο να γίνει φυσικός πόρος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να αξιοποιηθεί. Ναι. Τώρα, αυτό και δεν είναι μόνο ως νερό, αλλά δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης τουριστών, θεωρητικά μιλάω τώρα, έτσι. Μάλλον έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε καταρχήν. Τουριστών που έρχονται στα νησιά μας, να μπορούν να ξεκλέψουν μία-δύο μέρες, να έρθουν με ένα υδροπλάνο στην Καστοριά, να δουν τα αρχοντικά της, τα ωραία της μέρη, τις εκκλησίες, τις Βυζαντινές, τη λίμνη και ούτω καθεξής, να αγοράσουν τη γούνα τους και οτιδήποτε άλλο, να δουν τα προϊόντα και να ξαναφύγουν στο νησί, όπου είναι αυτό, Μύκονος, Σαντορίνη, όπου και αν κάνουν διακοπές. Έτσι λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τις λίμνες μας και επιλέξαμε 4 λίμνες και λόγω μεγέθους, αλλά και λόγω δυνατότητας να διασυνδεθούμε με την τοπική κοινωνία. Διαλέξαμε αυτές έτσι ώστε να σχεδιάσουμε καταρχήν χώρους πρόσβασης υδροπλάνων και χώρους προσέγγισης για να βγουν στην ξηρά.
0: Μάλιστα.
1: Παρουσιάσαμε στους δημάρχους που ήταν εκεί παρόντες και στους αντιπεριφερειάρχες, στους δημάρχους των παραλίμνιων περιοχών, ναι, που επιλέξαμε.
0: Ναι.
1: Και επίσης ήταν οι υπηρεσίες μας οι οποίες αδειοδοτούν αντίστοιχες δραστηριότητες.
0: Να σας ρωτήσω, ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες που αδειοδοτούν? Γιατί ειδικά με τη λίμνη της Καστοριάς υπάρχει ένα καθεστώς που ανήκει.
1: Εντάξτε,
0: και
1: ναι,
0: ποιος,
1: ναι,
0: θα πει το OK.
1: Αυτό είναι άλλο, θα το δούμε. Μπορεί να είναι
0: κτηματική. Είναι κτηματική, είναι οφειλικά, ποιος είναι?
1: Θα το δούμε, δεν το φοβόμαστε.
0: Δεν
1: αυτό,
0: το φοβόμαστε.
1: Ότι,
0: αυτό.
1: Όχι, ότι. Κοιτάξτε, τα προβλήματα και οι δυσκολίες είναι για να λύνονται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για να μας δημιουργούν προσκόμματα στο να υλοποιήσουμε ένα σχεδιασμό, ο οποίος θα πρέπει ασφαλώς να γίνεται σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χώρα μας. Άρα λοιπόν αυτό δεν μας απασχολεί τώρα. Θα θέλαμε η αυτοδιοίκηση, δηλαδή ο αντιπεριφερειάρχης της Καστοριάς εν προκειμένου και ο δήμαρχος Καστοριάς, που στο Δήμο είναι η λίμνη, να συμφωνήσουν και αυτοί με ένα σχεδιασμό που εμείς είχαμε κάνει. Εννοώ η αναπτυξιακή, η Άγκο. Είχε κάνει ένα σχεδιασμό που λέει ότι με τη δική μας συνεργασία της περιφέρειας, ότι στην Καστοριά, κοιτάξτε κύριοι, μπορεί να γίνει στη βόρεια πλευρά και στη νότια πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Στη βόρεια πλευρά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, στη νότια έχει αυτά. Θα μπορούσε να γίνει ίσως και στις δύο μεριές. Προτείνουμε αυτή. Τι λέτε? Καταλήξαμε λοιπόν. Αφού λοιπόν καταλήξαμε όλοι μαζί, και ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, το επόμενο βήμα είναι να συνεχίσουν οι μελέτες περιβαλλοντικής αντιοδότησης και ο σχεδιασμός της διαδρομής.
0: Εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εδώ νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επειδή οι λίμνες στη Δυτική Μακεδονία, όπως σωστά είπατε, είναι 14. Ο σχεδιασμός είναι να πηγαίνει υδροπλάνο και στις 14, ή ένα υδροπλάνο να κάνει το γύρο αυτό το λίμνο?
1: Επιλέξαμε την λίμνη της Καστοριάς,
0: ναι,
1: τη λίμνη Πρεσπών,
0: ναι,
1: τη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντεο,
0: ναι,
1: και τη λίμνη Πολυφίτου στην Κοζάνη.
0: 4-5 λίμνες λοιπόν.
1: Τέσσερις λίμνες. Εκεί τώρα οι λίμνες αυτές, πλην της λίμνης Πολυφίτου στην Κοζάνη,
0: ναι,
1: είναι και σε περιοχές Natura.
0: Μάλιστα.
1: Σε περιοχές Natura, υπό προϋποθέσεις, επιτρέπεται η ίδρυση υδατοδρομίου. Επομένως, γι' αυτό ήταν και ο ΦΠΚΑ.
0: Να μην κάνω κάποιο λάθος, αλλά νομίζω και η λίμνη Καστοριάς είναι σε καθεστώς Natura, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αυτό νομίζω είπα νωρίτερα, ότι οι υπόλοιπες λίμνες είναι σε καθεστώς Natura. Πλην της Πολυφίτου.
0: Ναι.
1: Επομένως, ήταν και ο ΦΠΚΑ, ο οποίος είναι ο κρατικός φορέας,
0: ναι,
1: που έχει την ευθύνη τήρησης των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Οπότε ήταν όλοι εμπλεκόμενοι, με λίγα λόγια, οι οποίοι, mm-hmm, είναι αποφασιστικοί κρίκοι στην αδειοδότηση τέτοιων εγκαταστάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αφού λοιπόν καταλήξαμε για κάθε λίμνη σε ποιο σημείο θα, από ποιο σημείο θα βγαίνουν από το υδροπλάνο με το καλό και θα πηγαίνουν στη στεριά. Τα καταλήξαμε αυτά. Αντίστοιχα, οριοθετείται και η θέση προσγείωσης και απογείωσης, ο άξονας δηλαδή.
0: Ναι. Και για την Καστοριά, τι σας είπαν οι εκπρόσωποι μας, δηλαδή βολεύει νότια πλευρά κυρίως?
1: Από ό,τι θυμάμαι, γιατί σε κάποια στιγμή βγήκα έξω, είναι η βόρεια πλευρά.
0: Η βόρεια πλευρά, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, η βόρεια πλευρά, που συνήθως έχει και λίγο κυματάκι βέβαια, λόγω του βοριά και του βυτσίου απέναντι, αλλά...
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, ναι, για κάποιο λόγο επελέγει η βόρεια.
0: Βόρεια πλευρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, γιατί μπαινόβγαινα λόγω των πολλών τηλεφώνων εκείνη την ώρα. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, είναι η βόρεια πλευρά.
0: Μήπως γιατί στην νότια πλευρά υπάρχει και, καταλάβατε, υπάρχουν τα άγρια πτηνά που φωλιάζουν εκεί.
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Ίσως,
1: μπορεί,
0: ενώ στη βόρεια, ναι, δεν είναι, τουλάχιστον, ναι, στα σημεία εκείνα,
1: ναι,
0: στέκει το μούνα πουλιών.
1: Είναι και θέμα στρατηγικής, για την ισομερή ανάπτυξη της πόλης.
0: Ίσως να είναι και αυτό, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα για τη βόρεια πλευρά της Καστοριάς μιλάμε...
1: Μας την παρουσίασαν, ναι, ναι, μας την παρουσίασαν στο πλαίσιο της μελέτης που γίνεται, εκεί η Άγκο με τους συνεργάτες της.
0: Ναι.
1: Προχωρούμε, δεν σταματούμε, προχωρούμε.
0: Από πλευράς εταιριών, κύριε Γιωμανατή, από πλευράς εταιριών θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, δηλαδή, σήκωσε κάποια εταιρεία να σας πάρει και να σας πει περιφερειάρχα μου, ενδιαφερόμαστε, τι κάνετε?
1: Εννοείται ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει, και γι' αυτό ξεκινήσαμε και ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι.
0: Από μία και περισσότερες εταιρείες.
1: Τώρα θα σας γελάσω, ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Σίγουρα. Ναι. Βέβαια βλέπουμε ότι ανά την Ελλάδα είναι ένα θέμα που δεν προχωράει γρήγορα. Δηλαδή, ενώ έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια με πολύ μεγάλες προοπτικές κτλ., δεν βλέπουμε και ιδιαίτερη κινητικότητα γύρω από το θέμα, ειδικά για τις χερσαίες περιοχές. Στα νησιά νομίζω πάνε, ναι, καλύτερα τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, παντού συμβαίνει αυτό, σε πολλά θέματα συμβαίνει αυτό. Πολλές φορές λείπει εκείνη η σπίθα,
0: ναι,
1: η οποία μετά τροχοδρομεί πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Την ανάψαμε τη σπίθα αυτή, την προσπαθούμε σε συνεργασία τώρα όλοι μαζί να φτάσουμε πολύ γρήγορα στη φάση της αδειοδότησης. Ας κάνουμε και αυτό το στάδιο
0: από τη
1: που
0: στιγμή,
1: είναι απαραίτητο.
0: Να τα πούμε λίγο χρονικά τα πράγματα, και αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε. Εάν πάμε λοιπόν στην αδειοδότηση των περιβαλλοντικών μελετών και τα λοιπά, και
1: περιβαλλοντικών όρων και
0: των όρων.
1: Και ναι, μπράβο. Και επίσης...
0: Ποια είναι η σειρά μετά?
1: Κοιτάξτε, εμείς όταν κάνουμε αυτά τα πράγματα ως υποδομή, μετά θα βγάλουμε μία πρόσκληση,
0: ναι,
1: έτσι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή βλέπω εγώ τα πράγματα, προκειμένου να ζητήσουμε εταιρείες να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό για την αξιοποίηση της δυνατότητας που δίνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Για την αξιοποίηση...
0: Των
1: λιμνών.
0: Αυτό, ναι, μπορεί να γίνει με διαγωνισμό, δηλαδή να πάρει τη δουλειά μια εταιρεία, ή μπορεί
1: αυτό
0: να έρθει όποια εταιρεία θέλει.
1: Η οποία εταιρεία μπορεί να έρθει στα πλαίσια του διαγωνισμού να επενδύσει.
0: Ναι.
1: Ναι, να επενδύσει.
0: Γιατί πρέπει να κάνει κάποιους χώρους αποβίβαση, επιβίβαση κτλ.
1: Ναι. Κάπου αλλού μπορεί να υπάρχουν, σε κάποια λίμνη μπορεί να τις διαθέτουμε. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη. Και επίσης λάβετε υπόψη ότι στα 22 αεροδρόμια είναι και της Καστοριάς μεταξύ των άλλων.
0: Ναι.
1: Οπότε, επειδή μιλούμε για την Καστοριά, αν θα ενισχυθεί ο πυλώνας του αεροδρομίου της Καστοριάς που τόσο πολύ όλοι μαζί επιζητούμε, Και αυτό θα δώσει όθηση και, αν με το καλό προχωρήσει, και στο υδατοδρόμιο. Οπότε κάτι τουριστικό και κάτι οικονομικό θα αρχίσει να κινείται επίσης.
0: Να πούμε ότι ένας παράγοντας που μπορεί να πήγαμε και βόρεια είναι, γιατί στην νότια πλευρά συνήθως γίνονται και οι κοπηλατικοί αγώνες. Όχι συνήθως, πάντοτε γίνονται.
1: Ναι, και κάνουν και προπονήσεις.
0: Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιο θέμα στην νότια παραγωγή. Γι' αυτό μάλλον επιλέχθηκε. Παίζουν ρόλο.
1: Αξιολογήθηκαν όλα αυτά. Ναι.
0: Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα. Θεωρητικά, αν όλα πάνε καλά, υδροπλάνο η Καστοριά, πότε μπορεί να έχει και οι άλλες περιοχές?
1: Εντάξει, να μην το πούμε αυτό, να πούμε. Ναι. Ότι θα τελειώσουμε καταρχήν τις μελέτες. Σωστή. Και τις αδειοδοτήσεις.
0: Ένα βήμα τη φορά. Ναι.
1: Από ό,τι έτσι γνωρίζω και θέσαμε ένα χρονοδιάγραμμα, γύρω στους 8 μήνες για να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Αυτό φαίνεται, ναι.
0: 8 μήνες. Μάλιστα.
1: Έτσι φαίνεται, ναι.
0: Ωραία. Ελπίζω πραγματικά για το καλύτερο, γιατί ψάχνουμε και σαν περιοχή και σαν περιφέρεια τρόπους για να φέρουμε τον κόσμο, κόσμος που μας λείπει και που μπορεί να τονώσει το εισόδημα της περιοχής.
1: Αρθούν βέβαια 500 στις φύλακες από τις σχολείες. Είδατε κάπου τις σχολείες στις φυλάκων ήταν στο επίκεντρο.
0: Μια και το λέτε, έγινε και ο διαγωνισμός εκεί βέβαια, βγήκε στον αέρα.
1: Ρόλαρε τώρα. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Επειδή βγήκε και ο διαγωνισμός, θέλω να σας ρωτήσω και έχει περάσει και κάποιο διάστημα. Έχετε πληροφόρηση αν ήδη κάποια εταιρεία εξεδήλωσε ενδιαφέρον?
1: Είμαι σίγουρος ότι εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το μάθουμε?
1: Το έχω συζητήσει αυτό, ότι εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Ναι. Θα δούμε το ενδιαφέρον αυτό πώς αποτυπώθηκε με την συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία. Πώς θα αποτυπωθεί.
0: Η οποία θα είναι στον αέρα για πόσο ακόμα, νομίζω μέχρι το τέλος καλοκαιριού κάπου. Νομίζω.
1: Κάπου εκεί μέσα, ναι.
0: Για να πάμε μετά στην επιλογή του αναδόχου και να αρχίσει να δουλεύει από το φθινόπωρο και μετά. Αν δεν υπάρξουν βέβαια ενστάσεις ή άλλα εμπόδια.
1: Ναι, έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο και ούτω καθεξής.
0: Τα γνωστά. Ναι. Κατά τα άλλα, έτσι, πριν σας αχαιρετήσουμε για να κάνουμε και μια ανασκόπηση για αυτά που μας καίνε από σύραγγα μέχρι φράγμα.
1: Ρωτήστε ό,τι θέλετε.
0: Σύραγγα θα ξεκινήσει ή όχι?
1: Θα ξεκινήσει η σύραγγα, το έχω πει άλλωστε. Ναι. Είδα την εύλογη ανησυχία του φίλου μου, του κυρίου Τσικαλάγια.
0: Ναι, έκανε μια ανάρτηση πριν λίγες μέρες γι' αυτό.
1: Εύλογη ανησυχία, απλώς δεν ήξερε ο άνθρωπος που βρίσκονται αυτές οι διαδικασίες, ούτε και εγώ μπορώ κάθε στιγμή να γράφω και να φτιάνω. Ναι. Όταν ερωτώ με απαντώ και όταν χρειάζεται ενημερώνω το Περιφερειακό Συμβούλιο. Από εκεί και μετά προχωρούν, εγώ σε επαφή που είχαμε το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Άκτορα, έχουμε συμφωνήσει ήδη και έχει αποδεχτεί ότι αρχές Αυγούστου θα αρχίσει πλέον το εργοτάξιο, θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες δηλαδή μιας έτσι πολύ ταχείας έναρξης των εργασιών.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε ταχείας εννοούμε μέσα στο καλοκαίρι ή πάμε από αυτήν
1: την εποχή? Ναι, μέσα, όχι, όπως είπα. Δηλαδή το καλοκαίρι ανάλογα με τους μήνες πότε τελειώνει τον Αύγουστο.
0: Ας το πούμε όπως το μάθαμε στο δημοτικό. Τελειώνει ουσιαστικά τέλη Σεπτεμβρίου το καλοκαίρι. Έτσι, πώς ήταν τα πράγματα.
1: Τότε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι. Να πάμε λίγο και στο. Καλώς εχόν των πραγμάτων, δηλαδή παρά με τις καθυστερήσεις αυτές. Το χρονοδιάγραμμα παρέδωσε.
1: Προς το παρόν δεν άλλαξε το χρονοδιάγραμμα.
0: Που είναι τέλη του 27.
1: Τέλη του 27, ναι. Προς το παρόν.
0: Αυτό δεν αλλάζει.
1: Μπορεί ξαφνικά να μου πούνε, χάσαμε, κοιτάξτε, εκεί περιμέναμε ας πούμε και την έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί γίνανε αλλαγές, έφτασε στο 201% το έργο. Έφτασε,
0: ναι, διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός του.
1: Ναι, βέβαια, η υπερδέσμευση έφτασε στο 201%. Σημαίνει ότι κάποια λεφτά μπαίνουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Ο κ. Παπαθανάσης στηρίζει το έργο. Να τα λέμε αυτά. Που και μετά θα θέλαμε εμείς πράγματι να μην αλλάξει το χρονοδιάγραμμα ενεργειών παρόλο την κοιλιά που έγινε. Ναι. Ευελπιστώ. Ναι. Εγώ επειδή βλέπω και λίγο, τέλος πάντων, αισθάνομαι ότι τώρα με το κλείσιμο κάποιων έργων που ήταν και στο Ταμείο Ανάκαμψης ίσως πραγματικά μπορεί να πέσει πολύ μεγάλο βάρος και στο έργο αυτό. Εκτιμώ ότι θα πάμε καλά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και κυρίως δεν μπορούσαμε να πάμε στη φάση της επιτήρησης, γιατί μετά έπρεπε να κηρύσουμε έκτοτε τον ανάδοχο.
0: Και άντε ξανά από την αρχή και εκεί θα γινόταν
1: τεράστιος χρόνος. Και αυτό πολλές φορές υπάρχουν σκέψεις και ιδέες, τις οποίες κάποιοι νομίζω ότι σκέφτονται πρώτη φορά αυτοί, αλλά είναι κάτι που τα είδαμε, τα σκεφτήκαμε, τα συζητήσαμε, τα αξιολογήσαμε, κάναμε διαχείριση κρίσης και καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε.
0: Πάμε λίγο και στο φράγμα. Τρομάζομαι τη σκέψη, κύριε Μανατίδη, ότι επειδή έρχονται και εκλογές, να έχουμε τον Πρωθυπουργό στη Δυτική Μακεδονία και στην Καστοριά και να το εξαγγείλει για τρίτη φορά. Θα είναι κάτι απίστευτο πραγματικά.
1: Εγώ πιστεύω, με βάση την τακτική ενημέρωση που έχω, και καταρχήν το έχω ξαναπεί. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε την απόφαση Υπουργού που λέει ότι είναι εθνικής σημασίας.
0: Αυτό πάντως για τον κύριο Κοσλιόπουλο, γιατί το κάναμε μια μέρα θέμα, δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή λέει ο κύριος Κοσλιόπουλος μέχρι τώρα δεν ήταν εθνικής σημασίας. Τι ήταν?
1: Άστο. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή τοποθέτηση αυτή, γιατί υπάρχει απόφαση που λέει ότι είναι εθνικής σημασίας. Αυτό έχει την έννοια της προτεραιότητας. Αυτή είναι η έννοια. Δεν είπε κανείς ότι ένα έργο των 60 εκατομμυρίων μόνο το φράγμα δεν είναι εθνικής σημασίας. Όμως όταν υπογράφεται απόφαση ότι είναι ένα έργο εθνικής σημασίας, σημαίνει ότι μπαίνει πλέον στο προσκήνιο ως έργο με προτεραιότητα. Καταλάβατε? Αυτή είναι η έννοια δηλαδή.
0: Τρομάζω αν δεν ήμασταν σε προτεραιότητα που θα ήμασταν σήμερα. Αυτό μόνο. Γιατί πραγματικά πρέπει να το δούμε στην πράξη αυτό, κύριε Μανατίδη, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Είναι
0: μια εξέλιξη, σωστό.
1: Στην πράξη, θα σας πω.
0: Να το δούμε στην πράξη. Στην πράξη, τι θα σημαίνει αυτό?
1: Έχει τελειώσει ο προϋπολογισμός του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης, είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια. Προχώρησε αυτό όπως έπρεπε να προχωρήσει. Έχει περιβαλλοντικούς όρους το φράγμα που λήγουν 8 Δευτέρου του 27. Επίκειται μέρα με τη μέρα η έκδοση περιβαλλοντικών όρων για φράγμα και αρδευτικό για τα επόμενα 15 χρόνια. Για φράγμα και αρδευτικό. Άρα προχωράει και αυτό το θέμα. Έχει γίνει αίτημα ένταξης σε χρηματοδοτικό πλαίσιο, όπου να είναι θα βγει η απόφαση. Και πλέον, αφού έχει και μελέτες, το έργο μπαίνει σε διαδικασία διαγωνιστική.
0: Μάλιστα. Εντός της χρονιάς πιστεύετε θα γίνει αυτό? Πιστεύετε ότι επιτέλους το φράγμα θα μπει εντός της χρονιάς σε διαγωνιστική διαδικασία?
1: Εκτιμώ ότι τις επόμενες, να μην πω μέρες, ξέρω εγώ, πιθανόν θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης.
0: Θα είναι μια ιστορική πραγματικά μέρα. Για να τη δούμε.
1: Να τη ζήσουμε. Θέλετε να σας πω και προσωπικά, επειδή στήριξα αυτή τη διαδικασία, γιατί φοβόμουν ότι αν προχωρούσε τελικά με τον τρίτο υποκαταστάτη το έργο, πιθανόν, το πιο πιθανό ήταν το ελεκτικό συνέδριο να μην το δεχτεί και θα χάναμε πολλούς μήνες και θα φτάναμε στο σημείο αυτού που κάνουμε τώρα, εδώ και λίγους μήνες. Νομίζω ότι και το στήριξα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο πήρα αυτή τη θέση, ήταν η καλύτερη λύση και επιλογή. Αυτή η διαδικασία όπως αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα εφαρμόζεται.
0: Μάλιστα. Πάμε για εκλογές, κύριε Μανατίδη. Πράγματα, έργα και τα λοιπά, ή προγραμματισμοί πάνε πίσω συνήθως αυτές τις... δηλαδή ή θα έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου εκλογές ή θα έχουμε, ξέρω εγώ, το Πάσχα. Θα μας επηρεάσουν στα υπόλοιπα, γιατί εσείς συνεχίζετε κανονικά.
1: Εμείς είμαστε αυτοδιοίκηση, λειτουργούμε σε ένα εθνικό πλαίσιο αλλά αυτόνομα και επομένως έχουμε το σχεδιασμό μας, έχουμε τους στόχους μας, κάνουμε τις διαδικασίες μας, δεν μας απασχολούν τα θέματα αυτά.
0: Ούτε μπορούν να έχουμε καθυστερήσεις ή ποιον να βρεις τώρα και ποιον να μιλήσεις.
1: Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή όποιον θέλουμε να βρούμε τον βρίσκουμε, συνεννοούμαστε, δεν έχουμε...
0: Σας λείπει λίγο η Βουλή, σας λείπει λίγο η Βουλή ή όχι?
1: Μερικές φορές μπορεί να πει κανείς ότι στα ωραία θέματα, έτσι, στα ωραία, στα αναπτυξιακά θέματα, εντάξει, όσο να είναι, λέει κανείς ότι
0: κοιτάει λίγο το μάτι και
1: να είναι ενεργός. Όμως αυτές οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, είναι ανεπίστροφες και με την έννοια αυτή αυτό που κοιτούμε είναι η Δυτική Μακεδονία ως ένας τόπος να δημιουργεί κανείς, ένας τόπος για τους πολίτες του, που πρέπει να έχει ευκαιρίες για όλους. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Και νομίζω στην αυτοδιοίκηση είδα και ένα γκάλωπ. Τι ήταν αυτό ακριβώς στην αυτοδιοίκηση? Νομίζω τα πάτε και καλά και εκεί. Και δεν τα πάνε πολύ περιφερειάρχης και καλά από ό,τι κατάλαβα.
1: Κοιτάξτε τώρα, κάνουμε και κάνουμε ως συνδυασμός και ένα συνεχή αγώνα και μια συνεχή προσπάθεια με επίκεντρο το αποτέλεσμα. Όχι κουβέντες και συζητήσεις, με επίκεντρο το αποτέλεσμα. Αυτό φαίνεται ότι οι πολίτες το βλέπουν και το αξιολογούν. Είναι κάτι θετικό, σημαίνει ότι αυτό περισσότερη ευθύνη, δηλαδή η κατάταξη που λέτε, είναι κατάταξη ευθύνης.
2: Είναι στην πρώτη θέση ο κύριος Αμανατίδης, να πούμε.
0: Στην πρώτη θέση.
2: Στη δημοσκόπηση που έγινε για το πόσο ικανοποιημένος είναι ο κόσμος από τους περιφερειάρχες του, και είναι η δεύτερη φορά που είναι πρώτος, και τον Ιανουάριο ήταν πρώτος.
1: Είναι δεύτερη φορά κατάταξη ευθύνης. Γιατί, σας επαναλαμβάνω, το θεωρώ ότι είναι μια ευθύνη όλο αυτό που κάνουμε.
0: Ναι. Και βέβαια μπορεί να είναι πιο εύκολο να φτάσει στην κορυφή, αλλά το δύσκολο είναι να παραμένεις εκεί.
1: Και έτσι όπως το λέτε.
0: Να μην δούμε το επόμενο δίμηνο, κάθε πότε γίνεται η μέτρηση αυτή. Πρέπει να παραμένεις πάντα στην κορυφή.
2: 10 από τους 13 έπεσαν.
0: 10 από τους 13 έπεσαν.
2: Ενώ ο κύριος περιφερειάρχης μας, ο κύριος Αμανατίδης, είναι στην πρώτη θέση για δεύτερη φορά μετά τον Ιανουάριο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί και να αλλάξει την πορεία, αλίμονο. Το θέμα είναι ότι συνεχώς προσπαθούμε. Είναι λογικό ότι οι πολίτες μέσα σε αυτό το περιβάλλον πολλές φορές δεν ξέρουν να διακρίνουν τα όρια της περιφέρειας της κυβέρνησης, και μπορεί καμιά φορά αυτό να είναι αρνητικό όταν το κλίμα είναι αρνητικό, θετικό όταν το κλίμα είναι θετικό, έτσι, να λέμε την αλήθεια. Η ρόλη μας είναι διακριτή, και παρόλο που υπάρχει ένα κλίμα γενικά στη Δυτική Μακεδονία, το ξέρετε και το ζείτε, φαίνεται ότι οι συμπολίτες μας αξιολογούν θετικά την πορεία μας.
0: Και αυτό είναι πάντοτε καλό, και ευχάριστο να το ακούς. Θέλω λίγο να, επειδή έρχονται και κάποια μηνύματα εδώ, μάλλον από γουναράδες, γιατί η περιφέρεια παίζει και έναν ρόλο στη χρηματοδότηση ορισμένων προγραμμάτων.
1: Σωστά,
0: για τους γουναράδες.
1: Ναι.
0: Εδώ ζητάνε οι φίλοι μας αν έχετε κάτι ανακοινώσιμο σήμερα για αυτά τα ζητήματα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που ξέρουμε που έχει γίνει έτσι καλώς είναι ότι πέρασε η ρύθμιση για το αφορολόγητο και το ακατάσχετο της επιδότησης που θα πάρουν οι άνθρωποι από την τρίτη προκήρυξη. Η τρίτη προκήρυξη είναι έτοιμη, μπαίνει σιγά σιγά σε φάση, δηλαδή σιγά σιγά θα ξεκινήσει η δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
0: Αυτό ζητάνε οι περισσότεροι βέβαια, το πότε είναι αυτό, το χρόνο δηλαδή, γιατί περιμένουν ήδη από το Δεκέμβριο.
1: Το ξέρω. Ο περιοριστικός παράγοντας, εγώ τουλάχιστον ως περιφερειάρχης, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα άμεσα, σε χρόνο τέτοιο. Τώρα από εκεί και μετά έπρεπε κάποια πράγματα να βελτιωθούν στην προκήρυξη. Βελτιώθηκαν τα πράγματα αυτά στην προκήρυξη δηλαδή βάλαμε τη χρήση όχι μόνο του 22, τα επόμενα χρόνια βελτιώσαμε κάποιους όρους και ούτω καθεξής, και άρα είναι έτοιμο πλέον, η έτοιμη προκήρυξη να βγει στον αέρα. Έγινε και η νομοθετική ρύθμιση για το ακατάσχετο και το αφορολόγητο, άλλο ένα θετικό στοιχείο, και δεν υπάρχει άλλο θέμα που θα πρέπει να λυθεί πριν να βγει η πρόσκληση.
0: Ζητάνε επίσης αγρότες να προχωρήσετε και το, σαν περιφερειάρχη, το θέμα με την ενεργειακή κοινότητα των ΤΟΕΒ Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, ο άνθρωπος που μας στέλνει το μήνυμα είναι και σε έναν από τους ΤΟΕΒ του νομού μας. Όλα θα ήταν πολύ καλύτερα. Ας το ξαναδούμε. Είναι κρίμα να μην προχωρήσει ένα τέτοιο εγχείρημα.
1: Συμφωνούμε. Ήδη ζητούμε ενεργειακό χώρο από την κυβέρνηση. Ένα από τα θέματα που θέτουμε, ένα από τα τρία ενεργειακά θέματα είναι και αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας δούμε στην Καστοριά αυτές τις μέρες, γιατί και οι γουναράδες γιορτάζουν τον προφήτη Ηλία, και αγώνες έχουμε στην Κοπηλασία. Δεν ξέρω, θα είστε εδώ?
1: Κοιτάξτε, προσπαθώ να είμαι πάντοτε κοντά στους συμπολίτες μας. Έχω έρθει πολλές φορές, το ξέρετε, στην Καστοριά, όπως και σε κάθε νομό. Ανάλογα με τις προτεραιότητες που υπάρχουν, προσπαθώ να μοιράσω το χρόνο, έτσι ώστε και κοντά στους πολίτες να είμαστε, κοντά στα θέματα, αλλά και να ανταποκριθώ, ας πούμε, στις άλλες υποχρεώσεις που υπάρχουν έτσι
0: και
1: αλλιώς.
0: Καλά, έρχονται και τα πικάντικα ερωτήματα. Να ρωτήσουμε για τους αντιπεριφερειάρχες και τις αλλαγές. Μάλιστα.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Γιατί εδώ έρχεται και ένα χαρακτηριστικό μήνυμα. Γιατί αλλάξατε τον Πασχάλη Χαρούμενο, που ξέρετε ότι έχει και φωνητικό κοινό.
1: Ο Χαρούμενος είναι ένας πετυχημένος αντιπεριφερειάρχης. Πετυχημένος. Το λέω και το εννοώ, έτσι. Δεν χρυσώνω το χάπι δηλαδή. Ένας πετυχημένος αντιπεριφερειάρχης. Και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει και ο κύριος Ζεμπίδης. Επομένως, ένα πετυχημένο θα ακολουθεί ένας που θα είναι και επίσης επιτυχημένος. Επομένως, δεν χρειάζεται να το κλείσουμε.
0: Μας είπε ότι στεναχωρέθηκε λίγο, γιατί του είχατε υποσχεθεί ότι θα τον διατηρήσετε.
1: Πρώτος, εγώ πράγματι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και δημόσια ακόμα. Είχα πει, καταρχήν ο Πασχάλης αυτό δεν έπρεπε να το πει δημόσια. Αφού το είπε, το λέω κι εγώ ότι. Ναι, και το λέω κι εγώ ότι. Του είχα πει ότι η σκέψη μου είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Mm-hmm. Ναι. Αλλά πρέπει να δίνουμε και ευκαιρίες και δυνατότητες και σε άλλους.
0: Και στα άλλα στελέχη.
1: Εντάξει. Βέβαια, και επίσης είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί και ο Ζιμπίδης, χέρι της εκτίμησής μου, είναι αυτονόητο, αφού μαζί πορευτήκαμε έτσι κι αλλιώς. Και βέβαια, τον ξέρω και τόσα χρόνια, άλλωστε λίγο λιγότερα από ό,τι ξέρω και τον Πασκάλη.
0: Βέβαια, διατηρήσατε Σαββόπουλο, δεν μπόρεσε να στον πάρει η Νέα Δημοκρατία, γιατί σύμφωνα με τα όσα είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Κυρανάκης, επισκεπτόμενος την περιοχή μας και μιλώντας τον συνάδελφο τον Ζήστον Πιτσιάβα, να παραιτηθούν μέχρι η αντιπεριφερειάρχη μέχρι τέλη του μήνα. Ο κύριος Σαββόπουλος λέει στην εκπομπή μας: δεν παρετούμε με τίποτα. Οπότε μένει και.
1: Εγώ κρατώ το καλό. Εγώ κρατώ ένα θετικό. Ποιο είναι το θετικό?
0: Ποιο είναι το θετικό?
1: Ότι οι πολίτες παρότριναν τον Δημήτρη να ασχοληθεί και με τη Βουλή. Άρα θεωρούν ότι είναι ένας πετυχημένος αντιπεριφερειάρχης. Και επομένως είναι χαρά μας που έχουμε στο συνδυασμό μας ένα πετυχημένο αντιπεριφερειάρχη, τον οποίο εκτιμούν οι πολίτες.
0: Ναι.
1: Επομένως, μπορεί με επιτυχία να συνεχίσει το έργο του.
0: Εσείς τώρα όμως θα χαιρόσασταν ή αν θα μπορούσε να πάει ή χαίρεστε που παραμένει?
1: Κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι με ό,τι δίνει χαρά στους ανθρώπους μας.
0: Ναι, ναι, σίγουρο θα ήθελα να το δοκιμάσει και αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια εξαίρεση στο τέλος. Στην
1: δεν
0: πολιτική
1: γνωρίζω,
0: όλα μπορεί να γίνουν, αλλά δεν ξέρω.
1: Εννοείται ότι με τον Δημήτρη, όπως και με όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, είχα μιλήσει, μιλώ τακτικά, οπότε
0: μάλιστα.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μανατίδη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, αν και θα σας ξαναχρειαστούμε, φαντάζομαι, μέσα στο καλοκαίρι και πάλι. Καλή σας ημέρα.
1: Στη διάθεσή σας. Γεια, γεια.
0: Γεια σας. Γεια. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Γιώργο Μανατίδη. Ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση με αφορμή τη συνάντηση εργασίας που είχαμε χθες στην Κοζάνη. Την συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης από πλευράς Καστοριάς. Ήταν ο κύριος Σαββόπουλος και ο κύριος Κορεντσίδης. Για να δούμε τι θα γίνει για με αυτό το θέμα. Βέβαια, η συζήτησή μας άπλωσε και στα υπόλοιπα. Αν είναι όλοι τόσοι πετυχημένοι, λέει, γιατί η περιοχή μας πάει από το κακό στο χειρότερο? Βρε Νίκο, βρες μια καλή κουβέντα να πεις.
2: Στη δεύτερη θέση πάντως είναι ο Νίκος Χαρδαλιάς, δηλαδή ο επικεφαλής της μεγαλύτερης περιφέρειας
0: της χώρας. Όλη Νέα Δημοκρατία βλέπω.
2: Στην τρίτη θέση είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος του Νοτίου Αιγαίου, που ανέβηκε 5 θέσεις σε σχέση με τον Ιανουάριο. Στην τελευταία θέση, αν με ρωτήσεις τώρα.
0: Τελευταία θέση ποιος είναι?
2: Παραμένει, γιατί και τον Ιανουάριο ήταν στην τελευταία, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Νανά Ιδονά, η διάδοχος δηλαδή του κυρίου Τζιτζικώστα.
0: Αλήθεια. Τελευταία θέση.
2: Τελευταία θέση.
0: Φαντάζομαι ότι οι Θεσσαλονίκοι μάλλον δεν γνωρίζουν το όνομά της, φαντάζομαι.
2: Εγώ δεν το γνώριζα μέχρι να διαβάσω την έρευνα του αυτοδιοίκηση.gr. Για να πω την αλήθεια, όταν είδα το όνομά της, έψαξα να βρω σε ποια περιφέρεια είναι, δεν το ήξερα.
0: Λογικά πρέπει να πάμε για διάλειμμα, Λίγο αργήσαμε. Χάνουμε τους χρόνους λίγο σήμερα, αλλά πάμε λίγο και χορηγούς.
2: Ναι, να πάμε λίγο και ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμη. Σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Θες διαφημιστικό? Θες θερμοκρασία?
2: Πρέπει να έχει ζέστη και σήμερα.
0: Για να δούμε. Να μπει το σήμα, παρακαλώ.
2: Το σήμα παρακαλώ.
0: Κύριε σκηνοθέτα, αν δεν μας ακούσατε, το σήμα παρακαλώ.
2: Σκηνοθέτη, το σήμα.
0: Πού είναι το σήμα?
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λέγε.
2: 26.
0: 28,3 η βαθμή του σήμερα. Κελσίου στην Καλλιθέα. Μια προσφορά Ντάουβιου Παπαβασιλείου.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γευστική ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που

0: Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
1: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
5: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Να πάμε και λίγο.
1: Πάμε παντού.
0: Ακριβώς. Πάμε και τις εκδρομές μας στις καλοκαιρινές, στις θαλασσίτσες μας. Και αυτή την εβδομάδα με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, πηγαίνουμε το Σάββατο Πλαταμόνα και Νέους Σπόρους με 15 ευρώ το άτομο και την Κυριακή Παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82657 ή 69 45 45 52 55.
1: Τώρα, Ελένα, και θες να σου πω κάτι ενδιαφέρον.
0: Για πες μου.
1: Ποιος πιστεύεις ότι θέλει να κάνει τηλεοπτικό νέο
0: το
1: σταθμό?
0: Το ξέρω και ήθελα να πάρω τηλέφωνο τον κύριο Κεπαπτσόπουλο.
1: Στην Δυτική Μακεδονία.
0: Η ΚΕΔΕ.
1: Ποια ΚΕΔΕ, μωρέ?
0: ΚΕΔΕ
1: είναι η κεντρική.
0: Ναι, η κεντρική. Συγγνώμη, γιατί είχαμε και στην ΚΕΔΕ χθες θέματα.
1: Ναι.
0: Ναι, η ΠΕΔ.
1: Η ΠΕΔ.
0: Θα
1: πας να γίνεις κεντρική παρουσιάστρια.
0: Ήθελα να πάρω, Έλενα, τον κύριο Κεπαπτσόγλου να μου δώσει το πρωινάδικο.
1: Το πρωινάδικο? Δεν θες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων?
0: Ένα τηλεπαιχνίδι θα ήθελα, ιδανικά.
1: Εγώ πάντως, επειδή τηλεόραση δεν τη θέλω καθόλου, αν μου έλεγαν με το Ζήση Πιτσιάβα κάνεις μια εκπομπή, θα έλεγα.
0: Στο Ζήση Πιτσιάβα το διάβασα το θέμα.
1: Ναι.
0: Και θα εγώ με πάρετε για γλάστρα.
1: Ζήση, κλείσαμε το πρόγραμμα του μισό του νέου τηλεοπτικού σταθμού.
2: Εντάξει. Ωραία, μια χαρά. Το χωράμε.
1: Τι γίνεται εδώ, τι πρόταση έκπληξη ήταν αυτή?
2: Πραγματικά έκπληξη, δεν τον περίμενε κανείς και δεν ξέρω πώς προέκυψε κιόλας. Και δεν ξέρω, έχω έναν προβληματισμό γιατί αναφέρθηκε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τέτοια πράγματα λίγο χρειάζονται μια προσοχή, θα έλεγα. Τέλος πάντων, κάπου εκεί προς το τέλος χθες της συνεδρίασης της ΠΕΔ, που δεν είχε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Δηλαδή είχε διαδικαστικά θέματα. Και απλά λίγο στην αρχή, και μετά από και από ερωτήσεις και συναδέλφων δικών μας σε κάποιες δηλώσεις που έγιναν έξω, αλλά και κάποιες αναφορές μελών της ΠΕΔ για την αποτίμηση του αρνητηρίου, αποδείχθηκε ότι υπήρχε ένας προβληματισμός για την επιτυχία του. Είναι αλήθεια, και ο Γιώργος Κεπαπτσόγλου και ο Γιώργος Πλακεντάς το εξέφρασαν, για τη μη συμμετοχή της κοινωνίας, λεωφορεία που δεν γέμισε.
1: Ναι, και μάλλον θα υπάρχουν και δηλώσεις, γιατί όντως θα θυμάσαι που τα λέγαμε, τα λεωφορεία τα έβαλαν τη φορείς. Κόσμο δεν είχαν μέσα.
2: Ναι, υπήρχαν περιοχές που δεν εμφανίστηκε άτομο να
1: πει. Ναι.
2: Και γι' αυτά η ΠΕΔ έκανε έξοδα, έτσι.
1: Φυσικά, γιατί τα λεωφορεία μισθώθηκαν και έστω και άδεια πληρώθηκαν.
2: Μα δηλαδή το δέσμευσε στο λεωφορείο. Που φαντάζομαι είναι από ιδιώτη.
1: Έτσι.
2: Και από τι άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να συζητηθεί, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε πει, τα αναφέραμε και στο ραδιόφωνο και εκείνη η μέρα, θα έλεγα την πρόβλεψή μου. Τέλος πάντων. Τώρα όσο για το θέμα που ανέφερες και...
1: Σε διάβασα επιφυλακτικό. Απ' την άλλη, κάποιος μπορεί να πει, μα να, μια ακόμη επένδυση στη Δυτική Μακεδονία που μπορεί να δώσει και θέση εργασίας. Γιατί όχι?
2: Εντάξει, κοίταξε, άμα το δω εγώ από καθαρά...
1: Και να αυξήσει και τον πλουραρισμό της ενημέρωσης στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί όχι?
2: Άμα το δούμε από μια καθαρά επαγγελματική άποψη, για να βολευτούμε 6-7-8 σαν εμάς, δημοσιογράφοι, και θα σου λέει κάποιος, ναι, εντάξει, κάντο. Αλλά πάμε λίγο στην ουσία για το στο τι θα προσφέρει ένα τέτοιο σταθμό, ο οποίος θα ελέγχεται από τους δημάρχους, από την ΠΕΔ. Δηλαδή, ποια...
1: Θα θυμίζεις τα παλιά δημοτικά ραδιόφωνα, πιστεύεις?
2: Εντάξει, ναι. Ναι. Που σε πολλές των περιπτώσεων, ξέρεις, είχαν αποτύχει κιόλας.
1: Η συντριπτική τους πλειοψηφία άντεξαν κάποια μέχρι πριν μερικά χρόνια. Και τώρα νομίζω ότι είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη ουσιαστικά τα δημοτικά. Ναι. Αν υπάρχει κάποιο άλλο στην Ελλάδα, ίσως.
2: Κοίταξε, το τηλεοπτικό πεδίο στις περιφερειακές άδειες είναι ένα ζήτημα που φρονίζει.
1: Ναι.
2: Όντως έχει ψηφιστεί ένας νόμος πρόσφατα από την κυβέρνηση.
1: Που δίνει αυτή τη δυνατότητα.
2: Δεν το έχω δει, αλλά πιστεύω τον κύριο Κεπαπτσόγλου.
1: Ναι.
2: Έμπειρο, τη διάβαση σωστά τον νόμο. Γιατί αυτό είπε ουσιαστικά άνθρωπος, ότι διάβασα τον νόμο και λέει ότι προβλέπει σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι η ΠΕΔ, να δημιουργήσουν έναν τέτοιο σταθμό. Μάλιστα, το πήγε και ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι ψάχνοντας και το πρόγραμμα της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο ΔΑΝ, είπε ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί και μέσω.
1: Μάλιστα. Δηλαδή να χρηματοδοτηθεί μέσα από το πρόγραμμα Δίκης Μετάβασης, χωρίς η ΠΕΔ να βάλει χρήματα για αυτή την ιστορία.
2: Θα βάλει κάποια ΠΕΔ.
1: Δεν γίνεται με τα προγράμματα, κάτι πρέπει να βάλει και εσύ, βέβαια.
2: Ναι, η ιδέα συμμετοχή, ναι. Την οποία θεωρητικά μπορούμε να την καλύψουμε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει οικονομοτεχνική μελέτη. Προφανώς όμως είναι μια πρόταση που μπήκε στο τραπέζι.
1: Και βέβαια, πώς θα καλύπτετε και όλα αυτά τα έξοδα μιας τέτοιας ιστορίας, με στούντιο και στους 4 νομούς? Δηλαδή, παρουσιάστηκε ένα σαν σχέδιο, από ό,τι κατάλαβα.
2: Με γενικές αναφορές τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Μην πούμε ότι πάρθηκε μια απόφαση ή μπήκε στη συζήτηση για να πάρθει μια απόφαση. Είναι μια ιδέα που τέθηκε στο τραπέζι, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει κτλ. Γιατί προφανώς εδώ τώρα μιλάμε για κάτι το οποίο έρχεται να μπει στα πόδια των ήδη υπάρχοντων τηλεοπτικών σταθμών ή όσων θέλουν να δημιουργήσουν ένα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακού ιδιωτών.
1: Βέβαια,
2: αναφέρθηκε ότι δεν θα είναι ανταγωνιστικό.
1: Ναι.
2: Και αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι λίγο.
1: Δεν θα χτυπάει δηλαδή την αγορά, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εις βάρος των ιδιωτών της τηλεόρασης.
2: Πώς όμως δεν θα χτυπάει σε βάρος των ιδιωτών κάτι που θα έχει χρηματοδότηση κρατική, ας το πω έτσι.
1: Ναι. Θα συγκρουστούν ρόλοι, θα συγκρουστούν πολλά πράγματα.
2: Δεν είναι και πολύ ανταγωνιστικό αυτό, θα έλεγα.
1: Ναι. Θα πήγαινε να δουλέψει ένα τέτοιο σταθμό, ζήσει.
2: Ή πολύ δοντολογικό. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν η ιδιοσυγγραφία μου και ο τρόπος με τον οποίο εγώ θα δημοσιογραφώ δεν θα με κάλυπτε.
1: Α, δεν θα σε έπαιρνε εσένα.
2: Όχι, δεν θα με κάλυπτε και εμένα.
1: Α, δεν θα σε κάλυπτε και εσένα, μάλιστα.
2: Ναι. Αν και τα θέματα της αυτοδιοίκησης είναι θέματα τα οποία ασχολούμαι από την πρώτη μέρα.
1: Εντάξει, κυρίως με αυτά ασχολούμαστε.
2: Και εδώ πάω. Λοιπόν, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η θεματολογία τους, δηλαδή σήμερα, άμα ψάξεις μέχρι στιγμής τη θεματολογία, δεν έχουν να κάνουν την αυτοδιοίκηση κατά 70%.
1: 80%. Ναι, κυριολεκτικά.
2: Ναι, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, διότι ακούστηκε το επιχείρημα ότι θα είναι αποκλειστικά για την αυτοδιοίκηση και για τις δράσεις της αυτοδιοίκησης. Μα τα τοπικά μέσα, ποια είναι η θεματολογία τους.
1: Και εκεί βασίζουν την παρουσία τους, βέβαια. Δεν γίνεται χωρίς αυτό.
2: Φυσικά. Εννοείται. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ή, ξέρω εγώ, μη επαγγελματισμός κάποιες φορές. Μα υπάρχει ένας πλουραλισμός. Όμως και ο ακροατής και ο τηλεθεατής και ο αναγνώστης επιλέγουν τι θα διαβάσουν.
1: Έτσι, βέβαια.
2: Ένας πλουραλισμός, ναι. Τώρα εδώ πέρα. Το θεωρώ λίγο άστοχο.
1: Πιστεύεις ότι στο τέλος θα γίνει ή ακούστηκε χθες και κάπου θα μείνει στην
2: πορεία? Εκτιμώ πως όχι, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Εκτιμώ.
1: Μίλησες και με άλλους δημάρχους που μπορεί να είναι επιφυλακτικοί ή όχι?
2: Ακόμα δεν είναι αλήθεια ότι δεν.
1: Δεν το έδωσες παραπέρα έκθεση.
2: Δεν το έδωσα παραπέρα και χθες οι πρώτες αντιδράσεις δεν είχαν να κάνουν. Δεν ακούστηκαν πολλές αντιδράσεις, μια-δύο αναφορές. Τύπου, εντάξει, μια ιδέα να τη συζητήσουμε, να το δούμε κτλ. Αλλά ξέρω ήδη ότι υπάρχουν πολλές έντονες αντιδράσεις από το χώρο του τύπου, έτσι.
1: Ναι.
2: Και από συναδέλφους και από ιδιοκτήτες.
1: Α, υπάρχουν ήδη κάποιες αντιδράσεις.
2: Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
1: Οι οποίες δεν είναι θετικές από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Καθόλου.
1: Καθόλου.
2: Καθόλου, έτσι. Και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να το κάνω και πολύ. Συντεχνία ακόμα να ξέρεις, μπαίνουν στα πόδια σας και σας ενοχλούν. Τι μας ενοχλούν, ίσα ίσα σου λέω ξανά. Ότι μπορεί ενδεχομένως 7-8 άνθρωποι, ίσως και παραπάνω του χώρου μας, να βολευτούν. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να ενισχύονται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που προφανώς στηρίζονται πολλές φορές και στους Δήμους και στην περιφέρεια κτλ. Στην αυτοδιοίκηση δηλαδή. Με έναν σωστό ανταγωνισμό. Και εγώ θα έλεγα, είναι πάντα άποψή μου, να καθαρίσει και η αγορά σε αυτό το τοπίο, να καθαρίσει το τοπίο, να παραμείνουν πραγματικά επαγγελματίες και ιδιοκτήτες και συνάδελφοι και να έχουμε μια.
1: Χρειάζονται και επαγγελματίες, χρειάζονται και τα λεφτά σε αυτή την ιστορία, γιατί η τηλεόραση είναι ακριβώς σπορ.
2: Πολύ ακριβώς.
1: Όχι ότι το ραδιόφωνο δεν είναι παραδείγματος χάρη, αλλά εν πάση περιπτώσει η τηλεόραση ακόμη περισσότερο.
2: Βέβαια, ναι.
1: Και πέρα από όλα τα υπόλοιπα χρειάζονται και τα λεφτά, που είναι πάντα. Πολύ μεγάλο ζητούμενο σε
2: αυτές τις περιπτώσεις. Άκουσα τώρα το σχέδιο που ακούσαμε, είναι μεγάλο επίπεδο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε περιφερειακή τηλεόραση, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας σίγουρα και σε επίπεδο γενικός περιφέρειας. Υπάρχει σε κάποιες περιφέρειες, εντάξει, που είναι παραδοσιακά δυνατά τηλεοπτικά μέσα, που δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε, είναι αλήθεια. Εμείς, σαν ιδέα.
1: Ναι, και το ερώτημα είναι και σε κάθε περιφέρεια πόσα μέσα μπορεί να έχει μια περιοχή, πόσα μπορεί να αντέξει η αγορά. Πόσα μπορεί να αντέχει ο κόσμος.
2: Ας πούμε και το επιχείρημα το ότι θα είναι αποκλειστικά για την αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να σταθεί τώρα. Όταν έχεις ένα τηλεοπτικό σταθμό, μόνο για την αυτοδιοίκηση θα ασχολείσαι.
1: Ναι.
2: Επεκτάθηκε. Από εκεί μέσα μπορεί να εκφράζονται λίγο και διάφορες συλλογικότητες, οι φορείς κτλ. Άρα μιλάμε για ένα πιο.
1: Διευρυμένο πεδίο.
0: Άρα ό,τι κάνουμε όλοι.
2: Εντάξει. Ξαναλέω, ο βασικός προβληματισμός ο δικός μου είναι ότι δεν νομίζω ότι ένα κανάλι το οποίο θα ελέγχεται, θα λειτουργεί και θα χρηματοδοτείται από ένα διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ, έτσι, γιατί προφανώς φαντάζομαι η μετοχική του σύνθεση, α το πω έτσι, αυτή δεν θα είναι.
1: Λογικά.
2: Ναι.
1: Λογικά.
2: Ο εκάστοτε πρόεδρος, το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο, η δήμαρχη. Δεν νομίζω ότι δηλαδή θα βγεις εσύ τώρα και θα κάνεις μια κριτική στο χι δήμαρχο μέσω του καναλιού.
1: Από έναν, ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Αυτό είναι μια πολύ, ένας πολύ απλός προβληματισμός, λέω εγώ.
1: Τουλάχιστον αυτό. Συν όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, επειδή πρέπει να μπει σε μια συνέντευξη τύπου εκεί στην περιφέρεια.
2: Ναι, έχουμε μια συνέντευξη που είναι εδώ και ο Σκάλκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, και υπογράφεται ένα μνημόνιο συνεργασίας με την περιφέρεια.
1: Ναι.
2: Για κάτι να σου πω.
1: Το είδα λίγο, μας έστειλε ένα mail εδώ. Τι είναι αυτό?
2: Ένα γραφείο εξωστρέφειας.
1: Ναι.
2: Γραφείο εξωστρέφειας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Θα το δούμε τώρα τι ακριβώς είναι αυτό. Μπαίνουμε τώρα στην αίθουσα.
1: Ωραία. Τον είχαμε και τον κύριο Μανατίδη πριν λίγο. Μιλούσαμε για τα υδατοδρόμια και τη σύσκεψη που είχαμε χθες. Πιστεύεις ότι θα γίνουν υδατοδρόμια στη Δυτική Μακεδονία?
2: Ας κάνω τον άνθρωπο της αισιοδοξίας. Άμα σου πω πόσες φορές έχω γράψει για τα υδατοδρόμια, θα κλάψεις.
1: Αν σου πω από πότε ασχολούμαστε, από το 1996 με τα υδατοδρόμια.
2: Και με τη Λίμνη Αιγή, φαντάζομαι ακόμα περισσότερο από εμάς.
1: Βεβαίως.
2: Εν τω μεταξύ, το έλεγα εγώ το πρωί στο ραδιόφωνο, γιατί έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ από τα Γιάννενα που είναι πιο μπροστά από εμάς.
1: Ναι.
2: Αυτή μου υπόθεση. Και πάει και εκεί ψάχνουν αντιδοτήσεις ακόμα.
1: Ναι,
2: και...
1: το θέμα είναι ότι αυτό είπαμε και με τον κύριο Μανατίδη Ζήση. Δηλαδή, ενώ αυτή η ιστορία των υδατοδρομίων έχει πάρα πολλά χρόνια, γενικά τα υδροπλάνα δεν περπάτησαν πολύ στη χώρα μας. Αν εξαιρέσει κάποια νησιά δηλαδή, που κάτι γίνεται, στις υπηρετικές περιοχές δεν περπάτησε το πράγμα. Ακόμη και τα Γιάννη, όπως είπες, που θεωρητικά είναι πιο μπροστά. Και εκεί δεν λειτουργεί.
2: Ας είμαστε αισιόδοξοι.
1: Ωραία.
2: Δεν ξέρω τι σου είπε ο κ. Σαμανατίδης.
1: Είπε σε 8 μήνες θα τελειώσουν τα περιβαλλοντολογικά για να πάμε στις επόμενες φάσεις.
2: Τώρα συγγνώμη, αλλά.
1: Χωρίς να μπορεί να πει πότε θα έχουμε υδροπλάνο στην Καστοριά. Είπε πάντως ότι ενδιαφέρονται εταιρείες για το project αυτό.
2: Μέσα στο 2025 είχα κάνει κάτι παρόμοιο εδώ πέρα και ένα παρόμοιο ρεπορτάζ. Και θεωρητικά μέχρι τώρα το 2025 θα τελείωνε επίσης κάτι. Δεν ξέρω αν τελείωσε.
1: Εδώ σε 8 μήνες θα τελειώσουν τα περιβαλλοντολογικά, λέει ο κύριος.
2: Έχω δίπλα από τον κύριο Σαββόπουλο, δεν το ρωτήσω τίποτα.
1: Ποιον?
2: Τον κύριο Σαββόπουλο.
1: Είναι εκεί κοντά σου?
2: Είναι δίπλα.
1: Α, τον ψάχνουμε αυτές τις μέρες τον κύριο Σαββόπουλο, αλλά δεν μας απαντάει.
2: Ναι. Θα τον επιπλήξω.
1: Πάντως ο κύριος, να του μεταφέρεις ότι πριν λίγο ο κύριος Αμανατίδης είπε ότι είναι χαρούμενος που. Εν πάση περιπτώσει, παραμένει ο Δημήτρης και έχει ένα τέτοιο στέλεχος.
2: Στα είχα πει, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Δεν ξεκινάνε αλλαγές. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα. Αυτό. Ωραία, λοιπόν.
1: Και θέλω λίγο να του μεταφέρεις και την ωραία σου συζήτηση με τον κύριο Κυρανάκη, τον κύριο Σαββόπουλο, αν θέλεις.
2: Είναι γνώση μου.
1: Ωραία.
2: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια χαρά, γεια.
1: Αυτά λοιπόν. Εκεί είναι ο κύριο Σαββόπουλο. Και έπαιρνα τηλέφωνο για τον κύριο Σαββόπουλο νωρίτερα και δεν απαντούσε, κυρία μου.
0: Μήπως.
1: Πρέπει να πάμε για το διάλειμμα και στα υπόλοιπα.
0: Ναι, να πάμε.
1: Έρχεται και μεγάλη αγώνη στην Κοπηλασία, παιδιά. Ναι. Και θέλω
0: το
1: να κάνω αναφορές.
0: Το Πανελλήνιο.
1: Το Πανελλήνιο.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Και έχει μια αξία γιατί είναι ένα πολύ ωραίο αγώνα και αμαία μεταξύ άλλων.
0: Σωστά. Λοιπόν, πριν το διαφημιστικό μα, να πάμε λίγο και η Φαντίδη. Να πάμε η Φαντίδη για το ψωμάκι μας, δεν λείπει από το τραπέζι μας ποτέ. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας αρέσει στον η Φαντίδη. Εμείς, ας πούμε, θέλουμε συνέχεια μετσοβίτικο, μετσοβίτικο, μετσοβίτικο, μετσοβίτικο. Αλλά και κατά διαστήματα να αλλάζουμε λίγο, να δοκιμάζουμε λίγο και κάτι άλλο. Τα αλμυρά μας επίσης, οι μπουκίτσες μας, οι σαντουιτσάρες μας, γεμίζουμε κουτάρα το πρωί. Για να κεράσουμε και τους υπόλοιπους στη δουλειά, έτσι, μην είμαστε μονοφαγάδες. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση, τα παγωτά μας, καινούργια παγωτομηχανή στον Ιφαντίδη, αλλά και τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δούλικα, μικρούλικα και είναι ένα δυνατόν ένα τόσο δά παγωτάκι να έχει θερμίδες. Μηδέν θερμίδες. Άρα, μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, ίσον μηδέν. Άρα, φάτε άφαβα, διότι δεν παχαίνουν. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, την καλημέρα μας. Στο πανέμορφο Χιλιόδεντρο.
1: Αργήσαμε. Τι ώρα πήγε?
0: Πήγε 12 και 13. Πήγε 12 και 13.
1: Σκηνοθέτη, ξύπνα, ξύπνα.
0: Δεν είναι καλά σήμερα.
1: Δεν είσαι καλά σήμερα. Τι ώρα πήγε, Ελένα?
0: Πήγε 12 και μη πάει και 14, όχι 13.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρω σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
8: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας. Και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
9: Στιβαρές πόρτες.
8: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
9: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής. Όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
9: Όλα σε προσιτές τιμές. Γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikou.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας. Στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
12: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, Χελένα, εδώ είμαστε. Και όπως υποσχεθήκαμε, θα μιλήσουμε για τους κουβιλατικούς αγώνες, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τι θα συμβεί στη λίμνη της Καστοριάς τις επόμενες μέρες. Και βέβαια έχουμε στη γραμμή μας τον αλυτάρχη των αγώνων, τον κύριο Ναούμ Μπούση. Κύριε Μπούση, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νατζούλη και σας και στους ακροατές σας.
0: Έχετε και αυτόν τον ρόλο φέτος σε αυτούς τους αγώνες.
1: Ναι, σαν μέλος της...
0: Είναι η πρώτη φορά νομίζω, ή κάνω λάθος.
1: Είναι η πρώτη φορά που γίνομαι αλυτάρχης σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κοπηλασίας.
0: Ναι. Και αυτό είναι το άγχος του πρωτάρη, να είναι όλα τέλεια.
1: Προσπαθούμε να είναι όλα τέλεια. Εντάξει, νομίζω ότι και στο παρελθόν έχουμε δείξει ότι ακόμη και στις δεσμευτικούς αγώνες που συμμετέχω με τον ναυτικό όμιλο Μαυροχωρίου σαν πρόεδρος, προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερη δουλειά γίνεται σε οργανωτικά για να διεξαχθούν οι αγώνες, έτσι και τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, το Πανελλήνιο είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί έχει άλλη ιδιαιτερότητα. Φέτος το Πανελλήνιο πήραμε την απόβαση να το κάνουμε μέσα στην πόλη, δηλαδή να μην είναι οι βάρκες και οι αθλητές στο χώρο του ΤΝΑΚ, να είναι στο πάρκι μπροστά στην Ομαρχία, ώστε να μπορούν όλος ο κόσμος να βλέπει και πιο άνετα τους αγώνες και οι αθλητές και οι γονείς, αλλά και όλοι όσοι επισκέπτες έρχονται στην πόλη να προσπαθούν να ενισχύσουν και τα μαγαζιά, να είναι κοντά στα μαγαζιά. Να δώσουμε λίγο έτσι άλλη πνοή στην πόλη.
0: Να δούμε και λίγο τις αλλαγές που έχουμε φέτος, γιατί οι αποστολές κοπηλασίας νομίζω θα είναι στο πάρκινγκ.
1: Οι αποστολές κοπηλασίας και αυτή τη στιγμή είμαι εδώ στο πάρκινγκ μπροστά στην Ομαρχία. Όλες οι βάρκες θα στηθούν στο πάρκινγκ, στο μισό πάρκινγκ της Ομαρχίας.
0: Το παρκάρισμα το δικό μας πού θα είναι?
1: Όταν λέτε το παρκάρισμα το δικό σου.
0: Εννοώ ότι ο κόσμος θα θελήσει να παρακολουθήσει αγώνες. Χρησιμοποιούσε το πάρκινγκ της Νομαρχίας για να μπορέσει να πάει προς τον κοβιλατικό στίβο.
1: Θα είναι το μισό το πάρκινγκ της Νομαρχίας, θα είναι ανοιχτό για να παρκάρουν κάποια οχήματα και μετά απέναντι στο μεγάλο το πάρκινγκ δίπλα στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
0: Στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, μάλιστα. Ωραία.
1: Δίπλα από το μεγάλο το πάρκινγκ απέναντι από το παλιό Μασούτι, να σου το πω έτσι. Εκεί. Οπότε υπάρχουν πάρκινγκ, δεν θα υπάρχει πρόβλημα για που θα να παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι έτσι θα χαρούν και οι αθλητές που αγωνίζονται να δουν τους συναθλητές που αγωνίζονται, αλλά και οι γονείς θα είναι πιο κοντά στα παιδιά.
0: Να πούμε τι κόσμο περιμένουμε, κύριε Μπούση, γιατί όλο αυτό είναι το 22ο, υπενθυμίζω, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, Παίδων, Κορασίδων, ΑΜΕΑ, που για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, και Masters.
1: Ναι, ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο, βέβαια, 18 και 19 Ιουλίου, έτσι.
1: 18-19 Ιουλίου, ναι. Το Σάββατο θα γίνουν οι προκριματικοί και το.
0: Την Κυριακή
1: το πρωί. Υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου. Οι αθλητές θα είναι περίπου 300.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο λίγοι από 300. Μαζί με τους γονείς που θα επισκεφτούν και οι φίλοι της κοπηλασίας.
0: Το χιλιάρικο θα το πιάσουμε.
1: Πιστεύω ότι αν δεν είναι χίλια άτομα θα είναι λίγο.
0: Θα είναι πολύ κοντά στα χίλια άτομα. Και όλα αυτά τα παιδιά και οι γονείς τους και οι συνοδοί τους θα είναι εδώ και οι προπονητές τους και οι ομάδες τους. Έρχονται από όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Από όλη την Ελλάδα. Θα συμμετέχουν περίπου 23-24 σωματεία.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα όπως έχουμε κάνει και τα προηγούμενα χρόνια, όπως γινόταν εδώ στην Καστοριά των Παίδων των Κορασίδων, ανά 2 χρόνια. Απλώς φέτος έχει αλλάξει λίγο το στήσιμο των αγώνων που θα είναι πιο μέσα στην πόλη. Δηλαδή.
0: Πάντα ξέρουμε ότι όταν έρχονται τα πρωταθλήματα ή αγώνες κοπηλασίας γενικότερα, ένα μεγάλο πάντα εμπόδιο είναι τα χόρτα της λίμνης. Θέλω να μας πείτε τι δουλειά έγινε σε αυτό το κομμάτι και αν ο κοπηλατικός στίβος είναι καθόλου εντάξει.
1: Ο κοπηλατικός στίβος αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά. Έχουν καθαρίσει από χόρτα. Μέχρι και τη τελευταία εβδομάδα είχε κάποιες τούφες με χόρτα, τα οποία λόγω καιρού άργησαν να πέσουν, που λέμε, γιατί δεν είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και λόγω πολλών βροχών. Αλλά με τη βοήθεια του μηχανήματος του Δήμου καθαρίστηκαν.
0: Του ιστορικού μηχανήματος, να πούμε.
1: Του ιστορικού του μηχανήματος του Δήμου καθαρίστηκαν και αυτά.
0: Γιατί πήραμε και καινούργια, αλλά δεν κάνουν δουλειά. Αυτό είναι το πράγμα.
1: Και το καινούριο, επειδή το γνωρίζω, κάνει δουλειά, αλλά για άλλη χρήση.
0: Για άλλη χρήση, ίσως, ναι, εγώ γι' αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο Καστοριάς, τον Δήμαρχο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασιλιάδη, αθλητισμού. Τον κύριο Σαββόπουλο για όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουν ώστε το άθλημα της κοπηλασίας να παραμείνει στην πόλη της Καστοριάς και να κάνουμε όλους αυτούς τους πετυχημένους αγώνες.
0: Πότε πιστεύετε πρέπει να έρθει κάποιος να δει τους αγώνες αυτούς? Δηλαδή, αν προτείνατε τώρα στους ακροατές μας, έχει ο άλλος μπροστά του Σαββατοκύριακο και θέλει κάποια στιγμή να έρθει, ποια θα ήταν η καλύτερη στιγμή? Σάββατο Κυριακή η τελική πρωί.
1: Εντάξει, την Κυριακή θα είναι η τελική. Σίγουρα θα είναι πιο ενδιαφέρον οι κούρσες να τις παρακολουθήσει κάποιος. Αλλά καλό είναι να έρθουμε να χειροκροτήσουμε τα παιδιά ακόμη και στα προκριματικά, γιατί δεν θα έχουν όλη τη δυνατότητα να αγωνιστούν στους τελικούς. Οπότε όποια και μέρα να έρθει έχει τη δικιά του σημασία για να βοηθήσουμε και να χειροκροτήσουμε τα παιδιά που θα αγωνιστούν.
0: Και μια κουβέντα για τους δικούς μας ομίλους, πόσα παιδιά έχουμε από την Καστοριά και πόσα από το Μαυροχώρι.
1: Και να τσούλη τη γνώμη, αλλά με βρήκε λίγο προετοίμο, το δεν γνωρίζω ούτε καν το Μαυροχώρι.
0: Ούτε καν το Μαυροχώρι. Ελπίζω να είναι και πολλά και με διακρίσεις.
1: Μακάρι, ερχόμαστε. Έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν και τα δύο σωματεία ότι οι ομάδες που κατεβάζουν είναι αρκετά μεγάλες και με επιτυχίες. Θεωρώ ότι για άλλη μια φορά θα μείνουν και κάποιες επιτυχίες πάλι στην πόλη μας.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βούση.
1: Έγινε, να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Και στα τα νέα σας καθήκοντα.
1: Να
0: σαν αλυτάρχη του αγώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά. Πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, νομίζω θα πάει και κόσμο, θα είναι και καλός ο καιρός.
2: Ναι.
0: Τα παιδιά μας εδώ είναι. Και το μέλλον της κοπηλασίας επίσης είναι εδώ.
2: Και πάντα με έτσι πολύ ωραίο θέαμα. Η κοπηλασία μέσα στο νερό, οι βάρκες.
0: Ναι,
2: είναι πολύ ωραίο
0: ναι.
2: Να το παρακολουθεί κανείς, ακόμα και αν δεν ξέρει από κοπηλασία.
0: Πάμε για 12.30 και για το επόμενο μας διάλειμμα.
2: Πάμε και ανθοπολείο Χλώη όμως. Διότι θέλω να απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε γάμους και βαφτίσεις και ξέρω ότι είστε πάρα πολύ. Και τα παιδιά εκεί στο ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε λοιπόν θέλετε κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Είμαστε όμως και εμείς οι υπόλοιποι, που είναι καλοκαιράκι και μας αρέσει πολύ το καλοκαιράκι μας να το περνάμε στις αυλές μας, στα μπαλκόνια μας, ό,τι έχει ο καθένας, στις βεράντες μας, στις ταράτσες μας. Και θέλουμε να καλέσουμε κόσμο, να καλέσουμε την παρέα, να καλέσουμε φίλους, να περάσουμε καλά. Αλλά πρώτα, για να συμβεί αυτό, πρέπει να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας. Να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε φυτά, να πρασινίσει λίγο τόπος, να πάρουμε και τα κεριά μας από Noble Senses με τις καινούργιες τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές όπως Pink Mojito και Summer Spritz που μυρίζουν κοκτέιλ, ρε παιδί μου, ή αυτή η μυρωδιά που μυρίζει κύμα. Θάλασσα και άμμο μαζί, πολύ καλοκαιρινή. Να τα δοκιμάσετε όλα. Ανθοπολείο Χλώη στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Τι έχουμε εδώ, Red Hot Chili Peppers.
2: Red Hot Chili Peppers.
0: Californication πριν το διάλειμμα. Μαζί μας επίσης είναι...
2: Fellowship of Magic θα σας πάω. Πάμε λίγο να περάσουμε καλά στις ωραίες μας τις μέρες, να βγούμε λίγο έξω. Μόνο που το Fellowship of Magic δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, το βραδάκι έτσι φανταστείτε, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, σε αφήνει να πεις και δύο κουβέντες με την παρέα που βγήκες, για να ακούμε λίγο ρε παιδιά, δεν ακούμε κιόλας. Πλησιάζει η ηλικία που δεν ακούμε. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και το Χάρι Πότερ, για εσάς που σας αρέσουν πολύ και αυτές τις ταινίες, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες φίλτρα μαγείας, τα καφεδάκια μας, ένα καφέ να ξυπνήσουμε. Τα τσάγια. Τσάγια, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, πολύ ωραία θα βρείτε. Γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί και αυτό χρειάζεται. Στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά. Τα θεματικά καφέ έχουμε πει πως στείνονται με βάση ταινίες και σειρές. Αυτό το διάστημα έχουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ. Μπορείτε να δείτε και σπάνια αντικείμενα μέσα από τις ταινίες αυτές. Όπως επίσης μπορείτε να παίξετε και σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια. Για εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με παρέες και να παίζετε και παιχνίδια, θα βρείτε παιχνίδια που δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού, πραγματικά τα βρίσκετε μόνο στο εξωτερικό. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 είμαστε, στην Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
0: Λοιπόν, Χελένα.
2: Ναι.
0: Τώρα εδώ με βγάζει ένα. Όπως σκρολάρω, δεν λέγεται το.
2: Σκρολάρισμα, ναι.
0: Σκρολάρισμα και τα λοιπά.
2: Σκρολάρισμα.
0: Ναι. Μου βγάζει ένα δημοσίευμα από το πρώτο θέμα.
2: Μάλιστα.
0: Που αφορά το όργο σοριστικό.
2: Α, δεν το
0: έχω δει. Δημοσίευμα επικαλείται και. Πληροφορίες της ΕΡΤ, ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο Άργος μετά από καταγγελία της ανιψιάς για φραστική επίθεση με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς που αφορούσαν την εξωτερική της εμφάνιση.
2: Μάλιστα.
0: Τι έγινε λοιπόν εδώ, Σύμφωνα λοιπόν με το, αυτά που διαβάζω, χθες το βράδυ,
2: ναι,
0: δύο συγγενείς είχαν έντονη λογομαχία.
2: Ναι, ανιψιά και θείος για ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και θεία.
2: Αθεία.
0: Κατά τη διάρκεια η θεία φέρεται να αποκάλυψε την ανιψιά της χοντρή.
2: Καλά, έτσι και μου το είχε κάνει. Θα πήγαινα και εγώ στην.
0: Χρησιμοποιώντας προσβλητικές εκφράσεις και που σχετίζονται με τα σωματικά της χαρακτηριστικά. Η νεαρή γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα του Άργους, υπέβαλε μήνυση βάρος της θείας της και την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς και κατόπιν ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα δόθηκε εντολή για την άμεση σύλληψη της καταγγελόμενης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Βλέπεις.
2: Καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε.
0: Οι αρχές έκριναν ότι οι χαρακτηρισμοί που αποδόθηκαν στη γυναίκα εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου.
2: Βέβαια.
0: Καθώς αφορούσαν προσβολή και διαχειριστική μεταχείριση μεταξύ σωματικά, με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά του body shaming.
2: Body shaming. Και όχι μόνο, γενικώς να μην χρησιμοποιείτε βαριές λέξεις.
0: Τώρα η θεία θα οδηγηθεί, λέει, και ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Καταρχάς, γιατί μαλώνετε. Βρείτε τα.
0: Πρώτον, αλλά αυτόν.
2: Και δεύτερον, δεν χρειάζονται χαρακτηρισμοί, παιδιά. Έχετε νευριάσει με τον άλλον, το καταλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς.
2: Πείτε ένα άιντε στο καλό σου και φύγετε. Άμα δεν μπορείτε.
0: Ναι, ή δεν θέλω να μου ξαναμιλήσει. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να σε βλέπω.
2: Γεια σου. Φύγε.
0: Πιο σεβαστό αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σκηνοθέτη, το σήμα.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λέγε.
2: Εντάξει, τώρα ξέρω περίπου. Ναι. Να είμαστε 28,5.
0: 30 η βαθμό του Κελσίου, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα στην πανέμορφη και εξώτικη Καλυθέα.
2: Μια προσφορά
0: Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς.
3: Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.castoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
6: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
5: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
6: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
5: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
6: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
7: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίας εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Αντένες FM 93,6.
13: I love you, honey bunny.
14: Everybody be cool, this is a robbery!
15: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Βρίζει αυτή η κυρία.
2: Τι είναι η Εβραίκη και αυτή.
0: Σαν τη θεία.
2: Σαν τη θεία. Λοιπόν, να πάω λίγο House of Beauty εγώ.
16: Ή να τον ακουμπήσεις με το δάχτυλο και να του πεις να μελανιάσεις.
2: Α, θέλετε τον Τζακωμό, εσείς τον θέλετε, ε. Λοιπόν, Άργος θα πάω, αλλά θα πάω House of Beauty στα ωραία μας, γιατί πείτε μου και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Αλλά δεν σταματάω εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Και κάτι σας ετοιμάζω, κάτι θα κάνω κι εγώ έτσι να το δοκιμάσω, να ξέρω να σας λέω. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει να ετοιμάζεστε να κλείνετε τα ραντεβού σας σιγά σιγά και για του χρόνου. Και έχω και καινούριο μηχάνημα. Καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα, γιατί το ζητούσατε φαντάζομαι και εν ώψη καλοκαιριού, γιατί το καλοκαίρι μας πιάνουν και λίγες περισσότερες ανασφάλειες. V-Power και EMS για όλες τις περιοχές και για τις πιο μεγάλες και για τις πιο μικρές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για παντού. Τέλειο μηχάνημα κάνει σύσφιξη, μήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι και για το πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, ψάξτε το σας παρακαλώ πολύ, V-Power και EMS. Αυτό θα ψάξετε. Δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα και κλείστε αμέσως το ραντεβού σας. Η υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368.

0: Με τη Μητροπόλεως όλα εντάξει, τι γίνεται, παιδιά?
1: Διορθώνεται.
0: Ήταν σε αθλία κατάσταση, δεν ξέρω, θα την περπατήσω μετά το απογευματάκι.
1: Σήμερα ολοκληρώνεται κιόλας.
0: Ναι, δεν στρώνεται όλο το οδόστρωμα, γιατί δεν έχει περάσει κανένα δίκτυο, ούτε θέρμα, πώς το λένε, το αέριο αυτό.
1: Ούτε το αέριο,
0: ούτε η ίδρυυση, ούτε κανένα δίκτυο. Οπότε δεν μπορεί να γίνει ασφαλτόστρωση, γιατί τζάμπα θα πάει.
1: Τέλος πάντων, μπαλώνονται τα σημεία που έπρεπε να μπαλωθούν, για να δούμε λίγο, να καλυτερέψουμε λίγο την κατάσταση.
0: Και από κάποιες φωτογραφίες που βλέπω εδώ, υπάρχουν και κομμάτια που είναι και αρκετά μεγάλη η ασφαλτόστρωση, εκεί που μάλλον υπήρχε και το περισσότερο θέμα. Για να πάμε στον πρόεδρο ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Τόσκο, ο οποίος ήταν εκεί στην Μητροπόλεως. Κύριε Τόσκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ρατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πάμε στη Μητροπόλεως, γιατί πραγματικά η κατάσταση ήταν ανυπόφορη στον συγκεκριμένο δρόμο, αλλά όχι με ολική παρέμβαση, γιατί δεν έχει περάσει κανένα δίκτυο. Βέβαια, αν σας ρωτήσω πότε προβλέπονται να περάσουν, τι θα μας πείτε?
2: Θα σας πω ότι η ίδρυυση πιθανόν κάποια στιγμή το Πάσχα, να πω έτσι κάπως, το χειμώνα θα
0: πούμε. Του χρόνου όμως, του χρόνου.
2: Ναι, του χρόνου. Θα πούμε τώρα το χειμώνα λίγο σε κάποια στενά, για να μην υπάρχει όχληση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα δρόμενα στην πόλη μας γίνεται το χειμώνα και γίνεται στη Μητροπόλεως.
0: Μάλιστα.
2: Καναβάλια, γενικά όλες οι εκδηλώσεις, χερκάτ, όλα γίνονται εκεί πάνω, άναμα δέντρου.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, η Μητροπόλεως θα την αφήσουμε για το χειμώνα όπως είναι σήμερα, τώρα, και θα πούμε μετά από τον έτσι και μετά στην Μητροπόλεως.
0: Μάλιστα. Άρα το στρώσιμο σήμερα θα κρατήσει κάποιους μήνες, τέλος πάντων.
2: Το στρώσιμο, κύριε Ρατσούλη, είναι σε πάρα πολύ καλή, είναι ένα πάρα πολύ καλό οδόστρωμα που πέφτει και ποιοτικό. Στρώνουμε πολύ μεγάλο μέρος των δρόμων, όπως προείπατε.
0: Ναι, δεν το έχω δει, αλλά βλέπω κάποιες φωτογραφίες εδώ από τα σημεία που πέφτει η άσφαλτος. Είναι κάποια κομμάτια που είναι αρκετά μεγάλα.
2: Όσο μπορώ να το περιγράψω, να ξεκινήσω από το Δαβάκι, από το κατάστημα του κυρίου Ράδου που έχει τα ηλεκτρικά ήδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από τη δεξιά μεριά δηλαδή.
0: Φτάνετε μέχρι Ομόνια πάνω, έτσι, και Βαλαλά.
2: Μέχρι του Παπαδημητρίου από τη δεξιά μεριά που είχε θέμα.
0: Ναι.
2: Από την αριστερή παρκάρουν τα αυτοκίνητα, δεν κάνουμε κάτι. Από την δεξιά μεριά. Και μετά πάμε αριστερή μεριά από το Παπαγάλο, να πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Και ανεβαίνουμε μέχρι και την Ομόνια από αριστερή μεριά που έχει θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή Καλαμπούκα και μέχρι Ρόντζη πάνω αριστερά.
0: Φτάνετε μέχρι Ομόνια, Βαλαλά.
2: Και Βαλαλά, και επίσης θα κάνουμε και Καλυθέα.
0: Οπα.
2: Από το Χριστό Γυμναστήριο μέχρι πάνω στο γυμνάσιο.
0: Δόξα σοι ο Θεός, Παναγία μου, έχουμε σπάσει το αυτοκίνητο. Ευχαριστούμε, κύριε Τόσκο.
2: Κύριε Ρατσούλη, δεν τα λέγαμε τόσο καιρό και δεν θέλαμε να υπάρχει.
0: Δόξα σοι ο Θεός, Παναγία μου. Παναγία μου, Παναγία.
2: Εμείς σχεδιάζουμε,
0: ναι,
2: προγραμματίζουμε και υλοποιούμε και προσπαθούμε να κάνουμε δουλειές αυτό.
1: Πότε έρχεστε, Καλυθέα?
0: Πότε έρχεστε να κεράσουμε έναν καφέ?
2: Πιθανόν και αύριο το πρωί.
0: Μισό λεπτάκι. Θα γίνει κάτι αντίστοιχο με την Μητροπόλεως ή θα στρώσετε όλο τον δρόμο αυτό?
2: Με τη Μητροπόλεως.
0: Α, όπως τη Μητροπόλεως. Δεν θα τον στρώσετε ολόκληρο?
2: Όχι όλο. Θα πάμε, ας πούμε, μέχρι τη στροφή από τα Λύκια, μέχρι τη στροφή όλο, γιατί είναι πολύ,
0: ναι,
2: πολύ άσχημη ο δρόμος εκείνο το σημείο. Και από εκεί και πάνω θα κάνει οι λωρίδες.
0: Δεν μου λέτε, θα στρώσετε μήπως και το κομμάτι που έχει κοπεί εκείνη η γωνία, η απότομη στροφή? Ευτυχώς δηλαδή που κόπηκε, για να έχουμε και λίγο ορατότητα τι μας γίνεται εδώ πέρα.
2: Κατάλαβα εκεί που το κάναμε τη διάρκεια.
0: Μπράβο. Είχε υπάρξει και μια καταγγελία, θυμάμαι τότε, για αυτό το.
2: Ναι,
0: κόψιμο.
2: Κάτι θυμάμαι όταν έγινε ο δρόμος.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε. Αυτό δεν μπορώ να σας υποσχεθώ, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Το συζητήσουμε και με το κύριο.
0: Να το δούμε λίγο και αυτό, γιατί αυτή η στροφή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και για αυτούς που κατεβαίνουν και για αυτούς που ανεβαίνουν.
2: Ναι, δεν είμαστε αρνητικοί, θα το δούμε. Ωραία.
0: Οπότε αύριο ίσως και αύριο Καλυθέα.
2: Σε αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει και τον Καλαμπούκα.
0: Α, είστε Καλαμπούκα. Οπότε θα τελειώσει σήμερα η ιστορία.
2: Θα για Καλαμπούκα και ανεβαίνουμε για Μητροπόλεως. Σήμερα το απόγευμα θα φτάσουμε Βαλαλά.
0: Ουσιαστικά λοιπόν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που βάλατε μέχρι 4.30, άντε να πάει και λίγο παραπάνω.
2: Δεν κάνει φασαρία, το μηχάνημα δεν κάνει φασαρία, είναι μικρό μηχάνημα.
0: Δεν είναι θέμα φασαρία, είναι το πόσο ταλαιπωρείται ο κόσμος, θέλει να περάσει με το αυτοκίνητό του, και εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Απλά είπαμε για να μην ξαναρχόμαστε,
0: ναι,
2: να ξανακλίνουμε δρόμους, οπότε να το κάνουμε μία φορά.
0: Πώς γινόταν η κυκλοφορία σήμερα, πώς δίνατε τα αυτοκίνητα?
2: Από Δαβάκι τα κατεβάζαμε στην αρχή από την κατηφόρα της Νομαρχίας.
0: Ναι.
2: Μετά όσο περάσαμε τα δικαστήρια του στέλναμε από Κελέτρου.
0: Αχα,
2: μετά
0: μάλιστα.
2: Όσο ανεβήκαμε πιο πάνω από Παγάλο.
0: Τμηματικά το, λοιπόν, μάλιστα.
2: Έτσι, ναι, από Παπαρέσκα, έτσι πηγαίναμε. Και τώρα τους στέλνουμε για πνευματικό κέντρο όσο ανεβαίνουμε Μητροπόλεως.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν ουσιαστικά σήμερα τελειώνει η Μητροπόλεως, οι καταστηματάρχες.
2: Μια καλή είδηση. Οι καταστηματάρχες είναι πολύ ευχαριστημένοι και πολύ χαρούμενοι, γιατί για αυτούς ήταν μια έκπληξη, δεν το περιμένανε ότι θα γίνει αυτό. Και το υλοποιήσαμε. Τώρα κύριε Νατσούλη, στην επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε για τις πλατείες Ειρήνης. Στις πλατείες Ειρήνης, περιμετρικά. Και το κεντρικό δρόμο και το Ορεστίο.
0: Είχε πει κάποια προβλήματα είχαμε και δεν, κάτι δεν είχε τελειώσει ακόμα ο κύριος Τσανούσας σε προηγούμενη εκπομπή μας.
2: Ναι, το τελείωσε η ίδρυψη όμως.
0: Ναι, με την ίδρυψη ένα θεματάκι, ναι.
2: Ναι, ναι, το τελειώσαμε.
0: Που το σημαίνει ότι οι πλατείες ασφαλτοστρώνονται και μέχρι την Ορεστίον η σύνδεση πότε?
2: Πιστεύω ότι σε, μετά από 8-9 μέρες.
0: Μετά από 8-9 μέρες.
2: Τέλη Ιουλίου να πούμε. Τέλη Ιουλίου.
0: Τέλη Ιουλίου. Και βεβαίως όλο αυτό το κομμάτι θα συνδεθεί με την φρέσκη άσφαλτο της Βόρειας Παραλίας. Ουσιαστικά θα είναι σαν συνέχεια της Βόρειας Παραλίας. Σας χάνω λίγο στη γραμμή, κάτι δεν έχει καλό σήμα, ξαναπείτε το.
2: Λέω να επευρετιστώ να πούμε και λίγο στη Χριστοπούλου.
0: Και να πείτε και στη Χριστοπούλου. Μάλιστα.
1: Για τη Χριστοπούλου με πήραν τηλέφωνο ο κύριο Τόσκο τώρα πριν από λίγο και μου είπαν ότι ξέρετε σε ποια περιοχή τρέχει νερά εδώ και 10 μήνες.
0: 10 μήνες.
2: Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Να πάρω στις βλάβες τη διάρκεια και το δηλώσω.
0: 10 μήνες είναι δυνατόν.
2: Χριστοπούλου.
0: Χριστοπούλου τρέχει νερό. Δεν σου είπαν Έλληνα σε τι ακριβώς.
1: Τώρα μου είπε.
0: Σε ποιο ακριβώς σημείο ίσως.
2: Πιθανόν λέει για μια οικία που βγάζει.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Μιλάω για οικία.
2: Δρόμο, ναι. Ναι. Εκεί δεν μπορούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει ένα υπόγειο χώρο, από το οποίο μπαίνουν κάποια νερά. Πιθανόν είναι υπόγεια νερά από υπόγεια ρέματα που υπάρχουν. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι τυχαία τεράστια γύρω από το σπίτι του, περιμετρικά. Κάναμε μια παρέμβαση εμείς σε ένα χώρο από το σπίτι του Χριστόπουλου. Εκεί βάλαμε τσιμέντα, μπας και τα σταματήσουμε. Δεν καταφέραμε, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε από πού προέρχονται αυτά τα νερά. Δεν υπάρχει μια ένδειξη βλάβης για να δούμε πού είναι αυτό και να το κάνουμε. Αν είναι υπόγεια νερά τα οποία δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
0: Μάλιστα.
2: Ευελπιστούμε να το δούμε και να δώσουμε λύση. Αλλά δεν είναι κάτι που το βλέπουμε, είναι ορατό και πάμε να το λύσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χαιρετισμούς έχετε και από τον συνάδελφό σας, δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Τζίμα.
2: Αν είναι καλά ο φίλος Ιωάννης.
0: Άμα χρειάζεται τίποτα, ο κύριος Τζίμας, τα κάνετε εκεί.
2: Ό,τι θέλει ο Τζίμας για τη Βέργα και τη Βασιλιά, ό,τι θέλει.
0: Να, προχθές το Γλέντι πήγατε. Προχθές το Γλέντι πήγατε.
2: Δεν με κάλεσε.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεν μας κάλεσε, αλλά.
0: Α, μάλιστα.
2: Στο επόμενο Γλέντι θα πάμε σίγουρα.
0: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, για να δούμε γιατί έχουμε κάποια μηνύματα ακόμα γιατί τηλεφωνούν τώρα και να σας αποδεσμεύσουμε κύριε Τόσκο.
2: Ναι, κύριε Τόσκο.
0: Εδώ ρωτάνε μετά την Καλυθέα πού.
2: Καλυθέα θα κάνουμε, είπαμε, ασφαλτώσει μόνο από τα Λύκεια μέχρι το γυμνάσιο.
0: Μέχρι το γυμνάσιο, όχι σε άλλα σημεία της Καλυθέας.
2: Όχι, τίποτα.
0: Όχι σε άλλα σημεία της Καλυθέας, γιατί κάποιοι που από την Καλυθέα εδώ που μου στέλνουν μήνυμα νομίζουν ότι θα έρθουν και σε άλλα σημεία της Καλυθέας. Μόνο εκείνο το σημείο αύριο.
2: Εγώ λέω αυτά που γνωρίζω εγώ. Που γνωρίζω εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε μπει και κάτι άλλο στο πρόγραμμα που δεν το γνωρίζω εγώ, έτσι.
0: Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι θα γίνει αυτό. Αν θα μπει κάτι άλλο στην Καλυθέα, δεν το γνωρίζουμε.
2: Στην πλατεία Ειρήνης μετά από 8-9 μέρες ασφαλτώσεις περιμετρικά και στον κεντρικό δρόμο, και κάποια στιγμή άμεσα θα πάμε Χριστοπούλου από το τρίτο δημοτικό προς την οικία Μπαλή και τους κάθετους δρόμους της Χριστοπούλου.
0: Και τους κάθετους δρόμους της Χριστοπούλου που βγαίνουν στη Βόρεια Παραλία.
2: Υπάρχει κάποια αρχαία έξω από το Δημαρχείο.
0: Ναι, το είπαμε αυτό, ναι, το είπαμε τα αρχαία, ναι.
2: Για να πέσει και το επόμενο κομμάτι της Χριστοπούλου.
0: Και ουσιαστικά δένουν και τα καινούργια πεζοδρόμια εκεί των κάστρων και τα λοιπά έξω από το Δημαρχείο. Γενικά θα αλλάξει αρκετά η περιοχή εκεί.
2: Έτσι πιστεύω και εγώ και πιστεύω ότι τον Αύγουστο δηλαδή θα είμαστε πλήρως ασφαλτοστρωμένοι στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Οπότε μετά θα δούμε και πού θα πάει η ίδρυψη.
0: Ναι,
2: και θα μπει
0: ναι,
2: σε ένα
0: ναι.
2: πολύ δύσκολο σημείο της πόλης. Θέλουμε να το τρέξουμε Αύγουστο.
0: Ποιο είναι το πολύ δύσκολο σημείο της πόλης?
2: Από Ερυθρό Σταυρό για Φανάρια. Οπότε καταλαβαίνετε, θα μπούμε στην παλιά Εθνική Τράπεζα
0: ναι.
2: από εκεί μέσα για να βγούμε στην Ορεστίο πάλι.
0: Εκεί θα δημιουργηθούν επίσης, επειδή είναι το πιο φορτισμένο κυκλοφοριακά κομμάτι της πόλης, προβλήματα κυκλοφοριακά αρκετά.
2: Πρέπει να πάμε όμως, κύριε Νατσούλη, πρωτού ανοίξουν τα σχολεία, γιατί πεθείτε ναι. όλα τα αυτοκίνητα από εκεί κινούνται για να πάνε στα
0: Λύκια. Φυσικά, φυσικά.
2: Οπότε ναι. πρέπει να περάσουμε, οπότε μετά να έχουμε μόνο την ασφαλτόστρωση. Να έχουμε ναι. μπροστά μας τον Οκτώβριο για να ασφαλτοστρωθεί και αυτό το κομμάτι το μεγάλο. Και μετά πιθανόν να πάμε στα ΚΤΕΛ να συνεχίσει το έργο στα ΚΤΕΒ της σύντριψης.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Να πάμε μέχρι το μαγαζί του κ. Πασχαλίδη που το έχουμε σταματήσει εκεί.
0: Άρα και αυτό μέσα στο καλοκαίρι πριν ανοίξουν τα σχολεία, το δύσκολο αυτό κομμάτι για την ίδρευση.
2: Το δύσκολο είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή Ερυθρός Σταυρός και να φτάσουμε στην Ορεστίον μέσω παλιάς Εθνικής Τράπεζας.
0: Έλενα, έχουμε κάτι από τους ακροατές?
1: Ναι, σε σχέση με το σπίτι της Χρυσοπούλου μου λένε ότι όταν κλείνεται τα νερά, όταν υπάρχουν βλάβες, τότε σταματάει η υπόθεση στο υπόγειο.
0: Άρα
1: όταν
0: κάποια σύνδεση έχει.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σύνδεση σε αυτό.
2: Το θέμα όμως για να εντοπίσουμε εμείς που υπάρχει αυτή η βλάβη, πρέπει να βγει το νερό έξω. Δηλαδή πάμε με ακουστικά και με τέτοια και δεν μπορούμε να δούμε που υπάρχει βλάβη.
1: Ψάχνουμε
2: να βρούμε, δεν μπορούμε. Το λέει ο κύριος αυτός, συμφωνώ μαζί του εγώ σε αυτό που λέει, δεν θα διαφωνήσω μαζί του, αλλά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε βλάβη. Πάμε και νύχτα που δεν έχει φασαρία για να ακούσουμε τη βλάβη, περπατάμε τους δρόμους πίσω από το σπίτι του περιμετρικά, αλλά δεν μπορούμε να ακούσουμε βλάβη.
0: Ούτε το μηχάνημα λοιπόν μπορεί να την εντοπίσει, έτσι.
2: Δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε. Δυστυχώς. Επίσης από εκεί πέρασε η άβαξ, πέρασε η ίδρυυση. Κανένας δεν βρήκε κάπου μια βλάβη να τρέχουν νερά στα χαντάκια τους, ή να βρει μια υγρασία και να πει ναι, έχουμε βλάβη. Από εκεί περάσαμε η ίδρυυση. Και ο άβαξ.

0: Πάμε λοιπόν και με τους χορηγούς μας για να φτάσουμε μία, Ελενάκη. Μαζί
1: ναι,
0: μας πάντα είναι.
1: Θα πάμε και με ψυχαγωγό. Και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το GrabMea Ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία. Με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Αναμένουμε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά εσείς μπορείτε να κλείσετε ήδη τη θέση σας και τώρα ακόμα, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και στο 2467 024 1.

0: Και πού αλλού θα φτάσουμε, Ελενάκη, σήμερα?
1: Θα σε πάω λίγο Μεσοποταμία τώρα, διότι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18, αύριο μεθαύριο δηλαδή, στο δασάκι της Μεσοποταμίας δίνουμε ραντεβού, γιατί έρχεται η ανάσα του δάσους.
0: Και έχουμε και μια αλλαγή
1: εδώ.
0: Ναι,
1: θα σας τα πω, θα σας τα πω. Την Παρασκευή λοιπόν στη σκηνή ανεβαίνει ο Νίκος Γιώγαλας και οι αγαπημένες μας κουπές, ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε Δημήτρη Ζερβουδάκη. Και όντως έχουμε μια αλλαγή εδώ στο πρόγραμμα του Σαββάτου, αλλά θεωρώ ότι η επιλογή που έχουν κάνει τα παιδιά θα μας ικανοποιήσει όλους. Ήταν να είναι εδώ η Μαριάννα Κατσιμίχα, η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα δηλαδή. Λόγω ενός προβλήματος οικογενειακού δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί, αλλά στη θέση της θα είναι εδώ ο Βασίλης Καζούλης.
0: Μάλιστα.
1: Το Σάββατο. Η εκδήλωση έχει και ένα πολύ σημαντικό σκοπό, πέρα από το να περάσουμε καλά. Δεν είναι μόνο μια μουσική γιορτή, αλλά μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός όμορφου και ασφαλούς χώρου για τα παιδιά μας. Με την παρουσία μας λοιπόν στηρίζουμε η είσοδος είναι 10 ευρώ για μία μέρα και 15 για το διήμερο, ενώ εισιτήρια προπολούνται σε όλο τον ομό, στην Καστοριά, στο Άργο, στη Μεσοποταμία, στο Δεσποιό, στο Μαυροχώρι, στην Κορισό, μέχρι και τη Διποταμία. Αύριο θα σας έχω εισιτήρια και για το διήμερο και μόνο ημέρα. Να διαλέξετε ό,τι θέλετε, έτσι, εισιτήρια δώρο από εμάς για εσάς, για τη διευκόλυνσή μας τώρα. Θα υπάρχει και λεωφορείο και τις δύο μέρες, με αναχώρηση από τα Αστικά στις 8.30, στάση Μανιάκους 9:20, στάση Κολοκυνθού 9:10 και 9 η ώρα θα είμαστε στη Μεσοποταμία για να περάσουμε καταπληκτικά. Επιστροφή με λεωφορείο επίσης μετά το τέλος της συναυλίας. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
0: Μόλις μας έρχεται και ένα mail από την κυρία Αντωνίου.
1: Μάλιστα.
0: Είχε μια συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.
1: Πολύ ωραία.
0: Για το ΣΔΑΜ και το τρίτο πρόγραμμα, το γνωστό, ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της Γούνας. Και εγώ μαζί σας θα το διαβάσω. Ας πάω στο διάλειμμα και αμέσως μετά να δω τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση και αν πραγματικά για το τρίτο πρόγραμμα είμαστε πια κοντά.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
10: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο 24670 24461.
10: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
0: Έλα, πάμε για μεγάλο τελικό, παιδιά, λέμε. Τι λες, θα το ξαναπάρει ο Μέση? Θα το ξαναπάρει ο Μέση, back to back, παιδιά.
1: Ο Δαμιανός θα έρθει με μπλούζα της Ισπανίας, λες.
0: Δεν έχω κι εγώ καμιά αργεντίνικη.
1: Θα βρούμε μία, θα σου φτιάξω εγώ μία.
0: Ναι. Σακίρα, dai dai.
1: Θα τη δούμε, λοιπόν, και τη Σακύρα.
0: Σε λίγο θα έχω και Μαρία Αντωνίου, γιατί κρίνουμε σκόπιμο να είναι σήμερα στην εκπομπή μας. Μια που για πρώτη φορά ουσιαστικά μπορούμε να έχουμε ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, Ελενάκη.
1: Ναι, να πάμε κι εμείς, να πάμε λίγο μέση Marvels, να πάμε λίγο στους γονείς μας, που ξέρω ότι αυτό το διάστημα τώρα που είναι καλοκαίρι έχετε την αγωνία σας να βρείτε ωραία πράγματα να κάνουν τα παιδάκια σας. Γι' αυτό το μέση Marvels έχει τη λύση. Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου έχουμε και από ένα καλοκαιρινό εργαστήρι για εσάς και τα παιδάκια σας. Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και άνω με το συνοδό τους κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 11 με 12 το πρωί. Και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και άνω κάθε Παρασκευή επίσης του Ιουλίου 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Τι θέλω τώρα να κάνετε? Θέλω να μπείτε Messi Marvels στο Facebook και στο Instagram, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε στο 24670-24639, είτε να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεως 47. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
0: Αχ, έχω μια φανέλα, λέει, της Αργεντινής ο Νίκος, αλλά δεν θα σου κάνει.
1: Σιγά μη σου κάνει.
0: Κοίταξε. Έχεις καιρό να με δεις,
1: ναι,
0: Νίκο.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Νίκο, μπορεί να του κάνει.
0: Με έφαγαν γιατροί και οι δίαιτες. Λοιπόν, θα μου κάνει και θα μου παρακάνει.
1: Μη του είναι και μεγάλη, φοβάμαι.
0: Μη μου είναι και μεγάλη.
1: Πλέει, πλέει.
0: Γι' αυτό. Α, μπράβο. Πλέκι, μου έλεγε η μάνα.
1: Πλέκι.
0: Τον πλέκι η μπλούζα το
1: παιδί.
0: Τον πλέκι η μπλούζα το παιδί. Now you got to believe, I believe, 'cause you know what it takes to be living my dream at the top of your game. Ο κύριος Νίκος, αλήθεια, για τα γενέθλια είχε εξηγηθεί τίποτα προχθές.
1: Τίποτα.
0: Α,
1: σου είπα,
0: μπράβο,
1: πρέπει κύριε. να αρχίσεις από τις 9, γιατί εδώ πέρα έχουμε πεινάσει.
0: Σοβαρέ.
1: Δεν στέλνει από τότε η mother τους έχει πάρει με. Την έχω πάρει από φόβο. Σου λέει, άμα στείλουμε τώρα αυτή θα νευριάσει.
0: Ω, να πάρει ευχή.
1: Και δεν στέλνει ο κόσμος κουτάρες.
0: Ε, όχι, ρε παιδιά. Θέλω να τα φροντίζετε τα κόρτσια μου εδώ το πρωί, ε.
1: Τίποτα, παιδί μου. Τίποτα.
0: Εντάξει.

0: Είναι και λίγο λέει πονηρό, δεν ξέρω αν λέγεται. Καλό το αργεντίνικο, αλλά και σαν το ισπανικό δεν έχει. Κάτι λεπτομέρειες εδώ τα παιδιά συστάνε. Νομίζω ότι θα το πάρει ο Μέση.
1: Κι εγώ.
0: Δεν ξέρω γιατί. Γιατί τη βλέπω. Ξέρεις τι παρατηρώ πολλές φορές εγώ. Κοιτάω ρε παιδί μου πώς τραγουδάν τον εθνικό ύμνο, ας πούμε, οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι και ποια ακόμη χώρα, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω αλήθεια, τραγουδάν τον εθνικό ύμνο με όση φωνή έχουν. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Ότι στο γήπεδο τα δίνουν στη συνέχεια όλα.
1: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό οι Αργεντινοί, παρά και την βοήθεια μικρή ή μεγαλύτερη από την διαιτησία σε κάποια από τα προηγούμενα μάτς, τελικά το πάθος της ήταν αυτό που την έφερε με δύο παρατάσεις αγώνων για να φτάσει και σε ανατροπές στον τελικό του Μουντιάλ. Και νομίζω ότι χθες, που ήταν δικαιότατη η επικράτησή της,
1: ναι, ναι,
0: να το πω και αυτό,
1: σίγουρα,
0: χωρίς καμία βοήθεια, ο Μέση δεν ήταν σε ρόλο σκόρερ, αλλά δύο assist, δύο γκολ. Δηλαδή, τι να κάνει ο άλλος. Πάρ το, βάλ το, φίλε.
1: Τα δημιούργησε και τα δύο.
0: Τα κάνει όλα και συμφέρει. Είναι υπερποδοσφαιριστής. Είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει αυτός ο πλανήτης. Και δεν ξέρω πόσα χρόνια θα περάσουν για να
1: ξαναδούμε τέτοιο
0: παίχτη.

0: Άντε, λένε, αυτό το πείραγμα μας έκανε να είμαστε κοντά σας. Μην το αλλάξεις. Πού να αλλάξουμε. Τώρα στα γεράματα. Τώρα στα γεράματα. Πάει. Λοιπόν. Oh, love me not. Όσο βγαίνει η φωνή, θα καλυτερεύσει η φωνή. Είναι από την ψήξη. Εγκεφαλικό.
1: Μίλες, γιατί εγκεφαλικό το λες αυτό το πράγμα.
0: Γιατί ήμασταν σε δίλημα, να είναι εγκεφαλικό ή να είναι ψήξη.
1: Ναι, αλλά είναι ψήξη.
0: Τελικά είναι ψήξη από την
1: τότε γιατί το λες το άλλο, για να λέμε για, πω τι έπαθε.
0: Για το όχι, για το. Ρε παιδί μου, τι δίλημα βρέθηκα για μια ακόμη φορά. Είμαι σε διλήμματα αυτό το καιρό. Τέλος πάντων. Πάντως καλυτερεύει η κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν είμαι τόσο στραβοστόμης.
1: Μας λείπει.
0: Ναι. Αλλά έχει διατηρηθεί αυτή η βραχνάδα. Σαν Μαρία Ρεζάν είμαι τώρα.
1: Δεν πειράζει, αυτό είναι εγωιτευτικό. Θα ξέρεις πόσες γυναίκες τώρα έχεις ρίξει.
0: Σόπα ρε.
1: Μια και δυο.
0: Τι λες, μπράβο.
1: Το μήνυμα με τον Αλέφαντο λέει το άκουσε ο Φάδερ, δεν ξέρω, πες τι λέει πρωί.
0: Ναι.
1: Τέτοια δεύτερο ημίχρονο λέει ούτε ο Αλέφαντος.
0: Ναι. Ο άλλος πίστευε ότι αν βάλει και τρίτο center back θα κρατήσει το Μέση και την παρέα του.
1: Εν τω μεταξύ τότε θυμήθηκε και αυτός να κάνει αλλαγές. Δεν έχει κάνει μια αλλαγή σε όλο το παιχνίδι, τότε θυμήθηκε. Άστα να πάνε οι Αγγλίες, άστα να πάνε.
0: Θα μπορούσες να φάει και τρίτο αν ο
1: εγώ το πίστεψα.
0: Ναι.
1: Μετά το πίστεψα.
0: Μάλιστα. Βλέπω εδώ στην ΕΡΤ και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Το οποίο όπως γράφει εδώ από καθαρή τύχη δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία.
1: Ναι, το είδα και εγώ.
0: Στην οδό 25 Μαρτίου στο
1: 19χρονο παιδί.
0: Χθες το βράδυ, 19χρονο οδηγό.
1: Προσοχή, στον έλεγχο, μεγάλη προσοχή.
0: Με αποτέλεσμα να καρφωθεί, λέει, με σφοδρότητα σε δέντρο. Παναγία μου, βλέπω και το
1: και καλά που ήταν το δέντρο, γιατί μετά ήταν γκρεμό, ε.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, λίγο προσοχή.
1: Τα μάτια σας 14, σιγά-σιγά στους δρόμους. Δεν χρειάζεται, βιαζόμαστε.
0: Η πρόσκληση του αυτοκινήτου στο δέντρο με την πλευρά του συνοδηγού. Φαίνεται δέχτηκε όλο το βάρος σύγκρουση εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν σωτήριο.
1: Και έτσι δεν έφυγε στον κρεμό, σου λέω. Θα έφευγε, αν δεν ήταν το δέντρο, θα έφευγε το παιδί. Τι παξίλο, Παναγία μου, να είναι καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Ναι. Θέλεις λίγο θωρεό.
0: Πάντως ο οδηγός, για να το πούμε και αυτό, παρά τον τραυματισμό του, είχε λέει, επέδειξε επίστευτη ψυχραιμία.
1: Μπράβο.
0: Καταφέροντας να απεγκλωβιστεί μόνο στο
1: παιδί. Μπράβο, το παιδί.
0: Στραμπατσαρισμένο.
1: Άγιο, είχε να προσέχει, Παναγία μου.
0: Πήγε το ΕΚΑΒ για τα περαιτέρω. Στο νοσοκομείο για τις βοήθειες. Παιδιά, προσοχή γιατί.
1: Σιγά σιγά.
0: Όχι ότι.
1: Βιαζόμαστε στους δρόμους.
0: Εμείς ήταν και εμείς τα νιάτα μας τόσο προσεκτικοί. Σας μιλάει ένας άνθρωπος. Που είχε ένα φοβερό τροχαίο.
1: Που ζει από θαύμα.
0: Και ζω από θαύμα από εκείνο το τροχαίο. Ακριβώς εκεί που είναι σήμερα το Λιμναίον. Στην ευθεία του Τσάμις. Τότε δεν υπήρχε Λιμναίον. Βρέθηκα κάπου στη μέση. Κοντά στην είσοδο του σημερινού. Κτηρίου του Λιμναίων από τις Τούμπες και όμως έζησα, ναι. Απίστευτο.
1: Σιγά σιγά όμως, γιατί μερικές φορές δεν καταλήγει και ευχάριστα αυτό. Σιγά σιγά στους δρόμους.
0: Κουπεί το κεφάλι στα δύο,
1: ναι.
0: Άμα δεις το κεφάλι μου, τα ράματα γύρω γύρω είναι ακόμα ανεξίτηλα.
1: Τα έχω δει. Λοιπόν, θέλεις throwback. Θέλεις να πω σε κάποιον
0: κουρικό, τι
1: θέλεις. Throwback. Throwback δηλαδή. Τι είχαμε μια μέρα σαν πέρσι, 17 του μηνός ήταν. Ο κύριος Καραμανλίδης ήταν μαζί μας από τον Αρκτούρο. Και εγώ νιώθω πικρία όταν προσπαθούμε και δεν υπάρχει ανταπόκριση.
0: Ναι.
1: Η ελληνική πολιτεία αγνόησε να καταλάβει το πρόβλημα. Η κατάσταση είναι προβληματική και για τον άνθρωπο και για την αρκούδα. Έχει αλλάξει όλη η φύση και έτσι άλλαξε και η συμπεριφορά της αρκούδας. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει και η αρκούδα και ο άνθρωπος. Το σενάριο να τις αλλάξουμε περιοχή δεν παίζει. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο πρέπει να απομακρύνεται και να τις μαθαίνουμε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος. Κακιά αρκούδα.
0: Μάλιστα. Κακιά.
1: Ήταν λάθος αυτό που έκανε.
0: Ωραία.
1: Τον κύριο Παπαγιάννου και τον κύριο Ζήση είχαμε. Νέα πρόσωπα στη διοίκηση της Καστοριάς.
0: Βέβαια.
1: Και τον κύριο Χατζηγιάννη.
0: Καλημέρα στα συνεργεία, Χατζηγιάννη.
1: Τι κάνουν τα παιδιά μας εκεί.
0: Καλημέρα στα παιδιά εκεί.
1: Καιρό έχουν να μας στείλουν κανένα μήνυμα. Γεια σας, ρε παιδιά. Λοιπόν, air condition στο αυτοκίνητο, δύο φορές το χρόνο πρέπει να αλλάζουμε το φίλτρο καμπίνας. Ήταν αυτά που πρέπει να προσέχουμε με τα air condition.
0: Και πιθανότατα, επειδή δεν τα άλλαξα εγώ, ασυνεπής.
1: Ακριβώς, πήρε τον ιό από το air condition και επανδεψήξη.
0: Και με ακούτε όπως με ακούτε τώρα.
1: Μια χαρά σας ακούμε.
0: Σίγουρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Αυτά είχαμε πέρσι.
1: Να πάμε και λίγο, αγαπημένο Αγκίστρι. Ξέρεις ότι τα παιδιά είναι λεπτοκαριά.
0: Λεπτοκαριά
1: και μας ακούνε.
0: Τα παιδιά.
1: Μας έστειλαν μήνυμα το πρωί ότι μας ακούνε από τη λεπτοκαριά.
0: Τι ωραία η λεπτοκαριά.
1: Τι ωραία. Λοιπόν,
0: τα πήγαινα μικρά τα παιδιά μου στη λεπτοκαριά.
1: Χαιρετισμού στα παιδιά
0: μου. Στο Λούνα Πάρκ εκεί στα Φουσκωτά.
1: Ναι,
0: ξεφούσκωναν τα Φουσκωτά.
1: Ξεφούσκωναν τα Φουσκωτά.
0: Και τα
1: έπεφταν πάνω στον μπράδερ.
0: Τι τραβήξαμε εκεί.
1: Βούτυξε η μάδερ με περίσχια.
0: Βούτυξε η μάδερ για να σώσει τον ιό της.
1: Για να σώσει τον ιό της. Λοιπόν.
0: Ξεφούσκωσε το τραμπολίνο.
1: Λοιπόν, πάμε. Αγγίστρι, λοιπόν, τα παιδιά λείπουν σε διακοπές αυτή την εβδομάδα, όμως επιστρέφουν Τρίτη 21 του μηνός. Θα είναι ξανά κοντά μας, θα έχουν φορτίσει μπαταρίες για να είναι 100% αποδοτικοί και πάλι, να μας προσφέρουν τα καλύτερα, τα αγαπημένα μας ψαράκια, να μας προσφέρουν την καταπληκτική τους φιλοξενία και εξυπηρέτηση σε αυτή την υπέροχη αυλή, στο Αγγίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101, στη Νότια Παραλία. Σας περιμένουμε πίσω μέχρι τότε, καλές διακοπές!

0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ακόμα με την κυρία Μαρία Αντωνίου, αλλά ελπίζω να το κατορθώσουμε μέχρι που να κλείσει και η σημερινή μας υπερπαραγωγή. Να πω όμως την ημερομηνία. Στόχος παραμένει η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων στον κλάδο της Γούνας. Στόχος λοιπόν να ξεκινήσουμε να υποβάλουμε αιτήσεις από τις 4 Σεπτεμβρίου. Εντάξει.
1: Ναι.

0: Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε σήμερα να μιλήσουμε με την κυρία Αντωνία, γιατί είναι από το ένα τρέξιμο στο άλλο και από τη μια επιτροπή στην άλλη. Το πιθανότερο είναι να μιλήσουμε αύριο. Και ας είναι και Παρασκευή. Είναι σημαντικό το θέμα και θα μιλήσουμε αύριο Παρασκευή. Θέλω με την κυρία Αντωνία να έρθει από εδώ.
1: Να την κεράσουμε και κάτι της.
0: Να την κεράσουμε και κάτι της. Να διαλέξει κανένα ωραίο ελληνικό να καταλάβουμε.
1: Νομίζω να πεις να διαλέξει κανένα δώρο. Και λέω τι να της δώσω. Συμπλάκια σε πανηγύρι. Πού έτσι και πηγαίνει. Λοιπόν, σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις του Κωνσταραζίου. Να τα πούμε και αυτά για το χωριό μας. Την Τζέι Γιάννη Σταύρου θα είναι εκεί.
0: Ωραία,
1: και έχουμε, και μέρες, έχουμε ένα τετραήμερο μπροστά μας. Πάμε και εκδάπη με ένα ψυχαγωγό λοιπόν και ψάχνετε κι εσείς. Ένα χώρο όπου η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα. Το εκδάπη με ένα ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Αναμένουμε λοιπόν να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά εσείς μπορείτε να κλείσετε από τώρα τη θέση σας, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλόη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467 024 1.

0: αύριο που θα έχουμε την κυρία Αντωνίου, θες να τη φωνάξω εδώ να έρθει η Ελληνική, να είναι εδώ μαζί μας.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, ας έρθει από εδώ να τα πούμε και άνετα.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ωραία. Θα έχουμε νέα και για τις πτήσεις αύριο. Θυμάστε το θέμα
1: που είχαμε. Ναι, με το αεροδρόμιο.
0: Μπράβο. Δεν το ξεχνάμε. Και αύριο θα έχουμε θέμα και για τις πτήσεις. Και για τρίτο πρόγραμμα και για πτήσεις.
1: Ωραία.
0: Τώρα, αν έχουμε και τίποτα άλλο, σίγουρα κάτι θα προκύψει. Θα πάρει ένας αγρότης.
1: Σίγουρα. Ένας μηλοπαραγωγός.
0: Λίγο πολιτικά να μην μιλήσουμε. Εκλογές έρχονται.
1: Σίγουρα. Βεβαίως.
0: Μπράβο.

0: Throwback πήγαμε, σε λίγο θα πάμε και στα διαγωνίσματα, αλλά ναι, θα πάμε και στους χορηγούς μας.
1: Θα πάμε και στους χορηγούς μας, θα πάμε λίγο House of Beauty, παιδιά μου, να ξαναπάμε λίγο αρούς οριστικό, έτσι στα ωραία μας. Και πείτε μου και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Αλλά πάμε και στο πρόσωπό μας, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δέρμο απόξεση, θεραπεία ενυδάτωση, σύσφιξη, λάμψη, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως στα ραντεβού σας, εσείς του 2027 φαντάζομαι πια, ή τουλάχιστον και για το χειμώνα του 26 ίσως κάποιες προλαβαίνουνε. Νομίζω πάντως για καλοκαίρι, για νύφες είμαστε, είναι τα πάντα κλεισμένα. Και έχουμε και ολοκαίριο μηχάνημα για σώμα στο House of Beauty. V-Power και EMS. Για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατζάκια, για γόνατα, για παντού. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει τα πάντα. Ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου και τι δεν κάνει. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Έχουμε μια ωραία εκδήλωση στην τη Διαδημά. Παίρνουμε ένα mail.
1: Στη Διαδημά, ναι, για πες. Δεν το ξέρω
0: την
1: αυτό.
0: Την Δευτέρα. Στο Σταυροπόταμο.
1: Α, μάλιστα.
0: Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση στην πράξη. Δηλαδή θα πάνε και τα συνεργεία.
1: Α, ναι, πηγαίνουν συχνά στα χωριά.
0: Ναι, στον Σταυροπόταμο ή και από τις γύρω περιοχές, αν θέλετε. Από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 12.30, δύο ωρίτσες. Για ανακύκλωση θα έχει χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, συσκευασίες με περιεχόμενο σε χρώματα, βαφές, καθαριστικά και καλλυντικά. Και για επαναχρησιμοποίηση θα έχει ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού.
1: Ό,τι μπορούμε να ανακυκλώσουμε. Πολύ ωραία.
0: Αυτά με τον συνδιοργάνωση αυτή η εκδήλωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυροποτάμου.
1: Άρα, Σταυροποτάμος.
0: Ο Παλμός.
2: Αντένες 9, 3, 6. Το καλοκαίρι στην καρδιά.
0: Και πάει να μου κοπεί εντελώς η φωνή.
1: Μα λες και εσύ 100 φορές ο Παλμός. Και εμένα θα μου κοπεί.
0: Ο λόγος που, παιδιά, δεν έρχομαι από την αρχή είναι ότι η φωνή δεν αντέχει μέχρι τις 2.
1: Εξοικονόμηση.
0: Δηλαδή, αν έρθω από τις 9, θα κλατάρω 1. Καταλάβατε.
1: Για το δικό σας καλό.
0: Έρχομαι 10.30 για να φτάνω 2. Προς το παρόν. Γιατί το μέλλον μου ανήκει.

0: που μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι και
1: η Energon. Μελέτες κατασκευές σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Χαμός γίνεται με τα Εξοικονομώ.
0: Ναι, με τα ανακαινίζω.
1: Λένε ότι πάμε για καινούργιο Εξοικονομώ. Πέτυχε τόσο το προηγούμενο που το ξανακάνουνε. Λοιπόν, υπεύθυνοι μηχανολόγοι, μηχανική μας Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, 44104 το τηλέφωνο. Ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
0: Energon Construction and Consulting Engineering.
1: Όχι, δε μου. Energon Construction and Consulting. Να το πει και κάποιος μια φορά σωστά, δεν ξέρω.
0: Ο Γιάννης, εδώ μου στέλνει τώρα το βλέπω, Γιάννη, το μήνυμά σου. Καλημέρα, ομάδα. Έχουμε καμιά ενημέρωση σχετικά με τα μπαλώματα στη Μητροπόλεως? Μέχρι και όποιους μπορούν να πάνε αυτή τη στιγμή. Προχώρα και όπου σε βγάλει, κάπου θα σε βγάλει. Αυτοί στρώνουν και ανοίγουν, στρώνουν και ανοίγουν. Μέχρι το απόγευμα, όπως είπαμε, γιατί το άκουσε, φαντάζομαι, το θέμα. Άσχετα αν βλέπω εγώ τώρα το μήνυμά σου. Θα έχουν τελειώσει. Και τώρα βλέπω και το μήνυμα του φίλου μου του Βασίλη. Που, δεν τα είδα αυτά τα μήνυματα. Στα 72 δολάρια που πήγε, όταν μιλούσαμε με την κυρία Ζάγκα.
1: Ναι.
0: Και 72 δολάρια που πήγε το Brent, εμείς δεν το είδαμε ποτέ στην Αντλία. Και ας μάθουμε επιτέλους τι συμφωνία είναι αυτή με τα δηληστήρια. Ναι. Με τι αντάλλαγμα και γιατί δεν τα έκανε μέχρι και σήμερα. Παιδιά, είπαμε και το καταλάβαμε ότι ακόμη και αν έγινε αυτό το πράγμα, χαμπάρι δεν πήραμε ότι γλιτώνουμε 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά
1: στο πετρέλαιο.
0: Χαμπάρι δεν πήραμε.
1: Λοιπόν,
0: το
1: poll μας, έχουμε και ένα poll που τρέχει, όπως θυμάσαι καλά. 69% Αργεντινή πιστεύει ο κόσμος ότι θα το πάρει. 31% η Ισπανία. Ανεβαίνει λίγο η Ισπανία, χωρίς σημαντική διαφορά προς το παρόν. Και πάντα λέμε τι πιστεύουν οι ακροατές μας, όχι τι θα γίνει στο τέλος.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να πάμε και κουφάμε τα σμάλες για να πάμε στο διαφημιστικό μας.
0: Μπορούμε να πάμε στο διαφημιστικό και να. Ή θες να πάμε κουφάμε τα σμάλες?
1: Κουφάμε τα σμάλες, γιατί να μην πάω, έχω ένα λεπτό μπροστά μου.
0: Μια λοιπόν, μέρα δεν θα έχουμε εδώ τον κύριο Σμάλη, γιατί αν δούμε και την καταληκτική ημερομηνία του
1: Εξοικονομώ,
0: να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό.
1: Γιατί όχι.
0: Και στις επιχειρήσεις.
1: Θα προσπαθήσω να μιλήσω. Γενικώς το ψάχνω. Μήπως είναι διακοπές αυτές τις μέρες ο Κώστας, δεν ξέρω, αυτό δεν το γνωρίζω. Θα τον καλέσω και σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και θα σου πω. Άξι. Λοιπόν, κουβώματα Σμάλης για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέ. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα λέγαμε και προηγουμένως, και να τα αλλάξετε όλα. Εσείς οι τυχεροί που είστε δικαιούχοι. Ποιότητα, ασυναγωνιστή. Τιμές, ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία, Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πόσο, 32, πόσο πήγε?
0: 32, 31 πήγε σίγουρα όμως. Μία προσφορά, Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο Δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας

0: ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον ομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
2: Ο Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς και ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς Ο Προφήτης Ηλίας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Άλσος του Προφήτη Ηλία Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα του Παναγιώτη Ντίμψιου, ο Βασίλης Βασιλείου στην Κορνέτα και ο Κωνσταντίνος Αμαραντίδης στη Λύρα, με τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Θα υπάρχει και γιγαντοοθόνη για την προβολή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026. Σας περιμένουμε όλους!
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα 20 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕ Καστοριάς.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Κώστα από τα Γιάννενα και στο φίλο μου τον Χρήστο από τα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Που ο φίλος μου ο Χρήστο με λέει το υδροπλάνο και εμείς και με πήρε τηλέφωνο νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Και είχα πάει μέχρι την Κέρκη, αυτό πήγαινε Γιάννενα Κέρκυρα κάποια στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Είχε πολύ έντονο θόρυβο μέσα το αεροπλάνο, λέει, να ξέρετε. Σου δίνω ακουστικά για να μην ακούς τον θόρυβο.
1: Σαν τα ελικόπτερα.
0: Και έμπαζαν και λίγο νερά από κάτω, λέει, και τα λοιπά.
1: Ω, Παναγία μου.
0: Μιλάμε για την τέλεια ασφάλεια.
1: Τέτοια τάξη, τέτοια
0: άλλος. Εγώ, ρε φίλε, δεν μπαίνω στο μεγάλο το αεροπλάνο. Θα μπω στο υδροπλάνο. Τι να σου πω, ρε παιδιά, φαίνεται να είναι εύχριστο, λέει, είναι οικονομικό.
1: Αν εξαιρέσεις δηλαδή όλα
0: τα... Αν γίνει καμιά φορά στην Καστοριά, το ξανασυζητάμε. Ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα. Από Φιλιππιάδα μάλλον μου στέλνει ο Κώστας μήνυμα και το θερμόμετρο του αυτοκινήτου 37,5 η Φιλιππιάδα.
1: Πω, πω, πω,
0: και η Φιλιππιάδα ακούει αντένες.
1: Τι θα ακούγε?
0: Δροσερούς αντένες. Free now. Like just a bunch of freaks, just a... Oh, oh. Και πού πάμε, παιδί μου?
1: Να πάμε λίγο και αβοκάντο στο αγαπημένο μας σοπαροπαντοπολείο αβοκάντο. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Και τι ωραία πράγματα μας έκανε και η μάδερ χθες, φάδερε. Με τις φρουτοσαλάτες της εκεί πέρα και τις πιατέλες της και όλα αυτά τα ωραία, τα καταπληκτικά από τα αβοκάντο.
0: Και καρπούζι και στα φίλη.
1: Δεν πάμε όμως μόνο για αυτά στο αβοκάντο. Πάμε για τα energy balls μας, τα κεράσια λες.
0: Τα κεράσια, μπράβο.
1: Πάμε για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake, όλα αυτά τα ωραία τα snack χωρίς ζάχαρη, με τα πιο ποιοτικά φρέσκα φρούτα. Τα snack μας, η φρεσκοστημένη φυσική μας χυμή επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σόδα που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και όχι μόνο, κάνει καλό και στο πεπτικό. Και πού δεν κάνει καλό? Οι φρεσκοκομμένες οι φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Έχουμε και νέο προϊόν, κρουασάν χωρίς ζάχαρη. Πώς σου φαίνεται?
0: Κρουασάν χωρίς ζάχαρη.
1: Αμέ!
0: Που δεν με αφήνουν και ζάχαρη και αλάτι.
1: Είναι ό,τι πρέπει για σένα. Σε μια ωραία συσκευασία τα έχουν. Είναι σαν λεωφοριάκι συσκευασία. Καλά, τα παιδιά θα ξετρελαθούν.
0: Θα μου πάρεις, Έλενα.
1: Θα σου πάρω.
0: Άντε, μπράβο.
1: Εσύ πηγαίνεις βέβαια συνήθως αβοκάντο. Μήπως να μου πάρεις εσύ.
0: Τώρα επειδή έχω τα μηχανήματα μαζί μου τα κουβαλάω.
1: Πάει μάδερ.
0: Καλωδιωμένος.
1: Πάει μάδερ.
0: Δεν πολύ βγαίνω έξω.
1: Τι μάδερ πρέπει να πούμε.
0: Μην πει ο κόσμος Παναγία μου πως κατάντησε ο άνθρωπος.
1: Γιατί ρε, μια χαρά τμότατος είσαι. Ωραιότατος, ευθυντενής και μια
0: χαρά.
1: Όταν
0: τα βγάλω τα μηχανήματα θα βγω, ρε.
1: Λοιπόν, για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έψαχνα να βρω μια ευκαιρία που λέγεται το
1: αγούδι. Ναι.
0: Πώς το πανικά, ένα σπίκερ αργεντίνικο, ρε παιδί μου. Αργεντινό.
1: Σπίκερ αργεντινό θες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι βρήκα. Σε βάζει ο Λαουτάρο τον κόλ τώρα.
1: Αυτός δεν θα τρέξει μέχρι την Κυριακή, θα πάθει τίποτα.
0: Παύλο Γκυλάτ. Θα πάθει από καρδιά ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Βάνος Αργεντίνα. Τον έπιασε η καρδιά του. Μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να χαρίσει τέτοιες στιγμές. Φίλε και πιλότος, λέει ο Τζον Κάπα. Τι πιλότος?
1: Εσύ για το υδροπλάνο σου λέει.
0: Για το υδροπλάνο. Εγώ για να ανέβω, για να φανταστείς, σε αεροπλάνο, 1965 γεννήθηκα, 2004 μπήκα πρώτη φορά σε αεροπλάνο.
1: Μια χαρά.
0: Και σε τι αεροπλάνο? Που φεύγει από το Άργος και πάει Αθήνα.
1: Άστα.
0: Τι παιδί μου.
1: Να πάμε λίγο φροντίζω και μετά να σε πάω στο διαγώνισμα.
0: Άντε.
1: Και έχω ωραία πράγματα να σου πω σήμερα. Ετοιμάσου να βάλεις τραγούδια.
0: Oh.
1: Λοιπόν, φροντίζω μαζί μας, φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομείες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Που μας βρίσκετε στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλωή, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω. 2467. 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
0: Μάλιστα, πάμε λίγο.
1: Έτοιμος! Παγκόσμια ημέρα φιδιού σήμερα.
0: Φιδιού?
1: Όσο δέρμα και αν πετάξεις, φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις.
0: Mm.
1: Και πάω στα γεγονότα.
0: Ναι.
1: 1554. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1963, τώρα θέλω να βάλεις τραγούδι.
0: Ναι.
1: 1963, ξέρεις τι γίνεται σαν σήμερα?
0: Δύσκολο.
1: Οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο και έτσι δημιούργησαν το Honeymoon Song. Είδες που σου είπα ότι θα θέλεις να βάλεις τραγούδι? Ήμουν σίγουρη.
0: Honeymoon Song.
1: Ναι, Honeymoon Song. Αν θυμηθείς το όνειρό μου δηλαδή.
0: Θα το ψάξω αν το έχουμε στη μουσική μας βιβλιοθήκη.
1: Σίγουρα το έχουμε. Προς το παρόν θα σου πω και τα υπόλοιπα που έγιναν σαν σήμερα. 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 από τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 2015, με 229 ναι από τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ εναντίον 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. 2016, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογκάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φεχτουλάν Γκιουλέν, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμα και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Την ίδια χρονιά, το 2016, τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στο ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, έναν λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Αυτά από γεγονότα.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μια παύση και να ακούσουμε λίγο The Honeymoon Song.
1: Τέλειο.
0: Με τους Beatles. Για να το δω λίγο.

Μίκης Θοδωράκης επηρέασε και τους Beatles και όλη την εποχή του. Σαν σήμερα επισβήκε αυτό το τραγούδι, έτσι.

0: Καταπληκτικό και μοναδικό.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, κάτι μας λένε, έκλεισε ο δρόμος εκεί στη Γράμμου κοντά στο Βενζινάδικο και βλέπουν και πυροσβεστικές και διάφορα πράγματα. Να το δω τι είναι, δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια αναστάτωση εκεί. Γιατί διώχνουν, λέει, τα αυτοκίνητα από Κύκνων.
1: Μάλιστα.
0: Τα αφήνουν στη Γράμμου. Παρακαλώ, στη γραμμή, γεια σας. Ναι.
2: Ναι. Χριστό.
0: Είναι η Βάσο Μαλέα μαζί μας.
2: Βάσο,
0: σε έψαχνα σήμερα, σε έψαχνα σήμερα.
2: Ναι, έψαχνες, αλλά είχα υπηρεσία ακούσει βούλε, δεν μπορούσα και την ώρα, ήμουν στην διεύθυνση και
0: ναι,
2: δεν μπορούσα να μιλήσω.
0: Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Σε ψάχνει όλος ο κόσμος, όπως ξέρεις.
2: Ναι, είμαι τόσο.
0: Σε πήραμε τηλέφωνο σήμερα και είμαστε και τώρα στον αέρα. Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις μια κουβέντα μόνο για το ενδεχόμενο επίσκεψης Ανδρουλάκη στην Καστοριά το προσεχές διάστημα. Πήρα και τον κύριο Βαρσάμι, που δεν υπάρχει κάτι επίσημο μέχρι στιγμής που να πούμε ότι την τάδε ημερομηνία ή στα κοντά έρχεται ο Ανδρουλάκης.
2: Όχι, ξέρω ότι θα έρθει στο επόμενο διάστημα, αλλά δεν ξέρω πότε ακριβώς.
0: Ναι.
2: Είχατε αυτή την ενημέρωση. Θα έρθει στην περιοχή μας και στην Καστοριά, νομίζω, να ανακοινώσει και τα ψηφοδέλτια όταν είναι
0: έτοιμα.
2: Ολοκληρωμένα έτοιμα. Ναι.
0: Να πούμε το εξής, ότι εδώ και ένα μήνα μιλάμε για αυτήν την περίφημη επιστροφή της Ολυμπίας Τελιγιορίδου στις ρίζες της, στο Πασόκ. Είναι μια τελειωμένη υπόθεση και ουσιαστικά όταν έρθει εδώ και ο κύριος Ανδρουλάκης, έπεσε η γραμμή. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Γιατί? Τώρα τι κάνουμε? Πάνω στο καλύτερο, ρε παιδιά. Πάνω στο καλύτερο, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν? Θα προσπαθήσουμε να ξανά έχουμε την Βάσο.
1: Ωραία, θέλεις να πάω εγώ λίγο, ναι, στήριξη μέχρι να καλέσεις, ναι, ξανά την κυρία Μαλέα? Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη λοιπόν μαζί μας, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita Flex Total, Caterpillar και πολλές ακόμα εταιρείες, ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί είναι καλοκαίρι και βάφουμε και όλα σε αυτό το διάστημα, μέσα έξω, τα κάνουμε όλα καινούρια. Πού θα μας βρείτε? Διασταύρωση Άμπελο Κήπων. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.
0: Το πιθανότερο είναι να μπλοκάρεις όλο το τηλέφωνο της κυρίας Μαλέα, κλείνει συνεχώς, κάτι έχει πάθει, να αλλάξει τηλέφωνο. Εδώ πάμε να αλλάξουμε κυβέρνηση, κυρία Μαλέα, και δεν αλλάξουμε τηλέφωνο.
1: Να τη δώσει το δικό σου.
0: Λογικά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα από Δευτέρα, γιατί έχει και το δικό του ενδιαφέρον γι' αυτό.
1: Σωστά.
0: Το Πασόκ χτυπά τη δεύτερη θέση στο νομό Καστοριάς ανοιχτά. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Καστοριά, η δεύτερη θέση.
1: Σωστά.
0: Γιατί η πρώτη νομίζω ότι είναι καμπαρωμένη.
1: Θα δούμε, ποτέ δεν ξέρεις, you never know,
0: ξέρεις,
1: αλλά...
0: Μπράβο, ρε.
1: Πώς λέμε στην μπάλα, μπάλα είναι και γυρίζει.
0: Ναι, αλλά εδώ...
1: Ξέρεις.
0: Μήπως να βρούμε, λέει, το τηλέφωνο του Χωάν, το αρμόν του Ρότσα, να αύριο να μιλήσουμε.
1: Γιατί όχι.
0: Για τον τελικό του Μουντιάλ. Βέβαια, Αργεντίνος. Πρέπει να βρούμε για έναν Ισπανό, όμως.
1: Ποιον Ισπανό έχουμε... πρέπει να βρούμε.
0: Ποιον Ισπανό να βρούμε. Ναι. Τέλος πάντων, καναγουναρά δεν έχουμε που έχει σχέση με τη Ισπανία, τα δερμάτινα εκεί και τα λοιπά.
1: Μπορεί,
0: μας βοηθήσει.
1: Μπορεί. Λοιπόν, πάμε, ναι, για νησίς.
0: Πάμε.
1: 1927, Ηρώ Κωνσταντοπούλου.
0: Τι έγινε?
1: Ηρώ Κωνσταντοπούλου.
0: Ηρώ Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Μπα.
1: Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης.
0: Μάλιστα.
1: 1930.
0: Του Ελλάς δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Του Εδές ή του Ζέρβα.
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν λέει περισσότερες πληροφορίες.
0: Πώς.
1: 1933, Μέρη Χρονοπούλου.
0: Σαν σήμερα έχει γεννηθεί η μέρα του αγοριού απέναντι.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Πάει αυτή η γενιά, παιδιά. Μέρη Χρονοπούλου, που πέθανε πριν κάνα δύο χρόνια.
1: Ναι, το 2023. Ελληνίδα ηθοποιός βεβαίως.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: 1976. Μεγαλώνουν οι άνθρωποι.
0: Μεγαλώνουν.
1: 1976. Νίκος Παπάς.
0: Νίκος Παπάς κάνει κουμάντο στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Προτείνει η συλλογική κυβέρνηση διακυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ. διασυλλογική προεδρία, για να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
1: Έφυγε και η Πόπη Τσαπανίδου από το ΣΥΡΙΖΑ, διάβασα.
0: Αν βγήκε, αν παραιτηθεί η Πόπη Τσαπανίδου.
1: Ανεξαρτητοποιήθηκε δηλαδή.
0: Α, δεν παραιτήθηκε.
1: Όχι, ανεξαρτητοποιήθηκε.
0: Αν παραιτηθεί η Πόπη Τσαπανίδου, η φίλη μου.
1: Έλα, πρόεδρε!
0: Έλα, πρόεδρε!
1: Έλα, με φόρα!
0: Έρχεται ο πρόεδρο. Δηλαδή, αν φύγει από τη Βουλή και παραιτηθεί η Τσαπανίδου,
1: ναι,
0: μπαίνει στη Βουλή ο Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Το ξέρει αυτό.
1: Ναι.
0: Άλιστα.
1: Καλά τα έχει πάει.
0: Την Τσαπανίδου την είχα γνωρίσει.
1: Ναι.
0: Όταν είχαμε. Θυμάσαι τότε το 1990, πώς ήταν.
1: Πότε ανοίξαμε.
0: 8. Που τότε το πρόβλημα του νερού της Καστοριάς. Θυμάστε. Με την Τόμπλιτσα.
1: Ναι.
0: Είχε έρθει και ήταν εδώ ένα μήνα. Ήμασταν μαζί μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το βράδυ πηγαίναμε στο Όναρ τότε.
1: Βγαίνατε με την Πόπη Τσαπανίδου για να χαλαρώσετε.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Κάθε βράδυ στο Όνο.
1: Πριν προχωρήσω, να πάω λίγο και για να χαλαρώσω, να πάω και εγώ λίγο your look.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε τα ψώνια μας. Ναι. Τι έχουμε τώρα, father? Εκπτώσεις. Ξέρεις τι εκπτώσεις έχει το your look?
0: Είμαι βέβαιος ότι αν λάβω υπόψη από προηγούμενες φορές, είναι μοναδικές, φανταστικές και
1: υπέροχες. Φτάνουν το 50%.
0: Από την πρώτη στιγμή.
1: Έως 50% λοιπόν οι εκπτώσεις μας σε όλα. Ακόμα και στις νέες παραλαβές, αυτά που ήρθανε μόλις. Γιατί ξέρετε ότι είναι καλοκαιράκι, τώρα μόλις ήρθαν τα ρούχα. Είναι ολοκαίρια και εσείς θα τα πάρετε σε φανταστικές τιμές. Τα φορεματάκια μας για το καλοκαίρι, τα μήνια μας, τα μάξι μας, ό,τι μας αρέσει, αυτά τα αέρινα, τα ωραία, που δεν σκέφτεσαι και τι να φας. Δεν είναι στενούρες και όλα αυτά. Να καταπιεζόμαστε, είναι φαρδιά, ωραία. Έως και μείον 50% λοιπόν. Και στα μαγιό το ίδιο. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά, τα καφτάνια, τα παρέω, όλα μέσα. Και αυτά έως μείον 50%. Και θα βρείτε αυτό το διάστημα στο Your Look πάνω από 100 διαφορετικά μαγιό. Να διαλέξετε σίγουρα. Σίγουρα θα βρείτε αυτό που θέλετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που σας ταιριάζει, αυτό που σας πηγαίνει. Θα βρείτε εκπτώσεις έως 50% ακόμα και στην κολεξιόν γάμος βάφτιση. Διότι λίγο πολύ από εδώ και στο εξής είμαστε όλες κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, δύο-δύο παρεούλες σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση και θα το πάρετε και με έκπτωση που μπορεί να φτάσει και το 50%. Επαναλαμβάνω, ακόμα και στην κολεξιόν μας με αυτά τα υπέροχα, καταπληκτικά, πανέμορφα φορέματα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το Your Look Kids για τα παιδάκια μας, όπου εκεί θα βρείτε τα πιο στυλάτα και τα πιο ποιοτικά. Πολύ βασικό. Παιδικά ρούχα και εκεί με πολύ πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr. Συνεχίζω.
0: Και μόνο συνεχίζεις.
1: Θάνατη. 1874. Απόστολος Αρσάκης.
0: Κάποια σχέση με το Αρσάκιο.
1: Σίγουρα.
0: Ε?
1: Σίγουρα.
0: Αυτός που έκανε το Αρσάκιο.
1: Τι ήταν αυτός που έκανε το Αρσάκιο?
0: Τι ήταν αυτός που έκανε το Αρσάκιο?
1: Αλλά απάντηση είναι αυτή.
0: Ήταν αδωρητής και ευεργέτης.
1: Έλληνας φιλάνθρωπος.
0: Μπράβο.
1: Γιατρός, μπράβο. Λόγιος και πολιτικός. Διατέλεσε όλα μεταξύ αυτά, άλλων και πρωθυπουργός.
0: Λόγιος και πολιτικός.
1: Και πρωθυπουργός της Ρουμανίας.
0: Πλάκα με κάνεις.

0: Και ρεμό. Λοιπόν, οπότε εκεί η φωνήτρα πάντα λέει και τώρα αυτό με διεύθυνση ορχήστρας τον Herbert von Karajan.
1: Ελληνικής καταγωγής Αυστριακός διευθυντής ορχήστρας. Von Karajan βρήκες. Αρσάκη βρήκες. Παπά βρήκες. Χρονοπούλου βρήκες. Δεν βρήκες Ιρό Κωνσταντοπούλου και τι άλλο και τον Heinrich Bell.
0: Ναι.
1: 17.

0: Καλά τα εξασκώ και λίγο τα αγγλικά μου. Πότε δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, προχωράω.
1: Ναι.
0: Και πού πάμε προς το φινάλε?
1: Φροντιστήριο Εχμή, θα σε πάω για τις πολύ πολύ μεγάλες επιδόσεις των παιδιών μας. Στη φυσική τα παιδιά μας έγραψαν 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8 στα μαθηματικά, 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2. Στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1, 18. Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία 19,7, 19,6, 17,4. Στα αρχαία 17,4, 16,5, 15,4. Στο ΑΟΘ 18,9 και 18,2. Στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5 και 15,3. Να σου πω επίσης ότι η μαθήτριά μας στα αρχαία ελληνικά και την ιστορία, Ανθή Λόκα, είναι πρώτη στη θεωρητική κατεύθυνση με 18.440 μόρια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Τελευταία μέρα μηχανογραφικών σήμερα. Περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα και τις σχολές επιτυχίας των παιδιών μας. Έχουν ξεκινήσει και τα θερινά τμήματα για τους επόμενους τελειόφοιτους μας. Σας περιμένουμε λοιπόν καθημερινά στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Τελειώσαμε, παιδί μου.
1: Σιγά σιγά τελειώνουμε.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Κάτσε να δω τι έχουμε. 3 λεπτά μπροστά μας, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Να χαιρετήσουμε δηλαδή?
1: Θα χαιρετήσω εγώ σε λίγο.
0: Γιορτή πατάτας να σας στείλω, παιδιά.
1: Να μας στείλεις.
0: Πέμπτη γιορτή πατάτας στους Αμπελόκηπους. Δωρεάν οι πατάτες σε όλο τον κόσμο, οι τηγανητές. Και Παρασκευή και Σαββατό. Και έχουμε και προγραμματάκι φοβερό. Αύριο Παρασκευή. Τι έχουμε, Ελενάκη, ξέρεις?
1: Αύριο Παρασκευή έχουμε Χαλκινομάνη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπράβο. Και το Σάββατο τι έχουμε στους Αμπελόκηπους?
1: Φοβερή ορχήστρα, μουσικό ηχόχρωμα, να γίνει πανικός.
0: Μπράβο. Και φυσικά μεγάλος χορηγός των εκδηλώσεων, το Γιώτα, Αθανάσιος Χιόζος, πέμπτη γιορτή πατάτας, Παρασκευή και Σάββατο στους Αμπελόκηπους. Και βέβαια, αύριο από την εκπομπή μας.
1: Τραπέζι για τέσσερις.
0: Για τέσσερις στους Αμπελόκηπους, εντάξει.
1: Να φάμε σουβλάκια και λουκάνικα.
0: Βεβαίως.
1: Για κορατές μας,
0: βεβαίως,
1: δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να πάμε και σύμπλευση για το κλείσιμο, στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
0: Αυτά για σήμερα.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Αυτά τα λίγα. Ωραία.
1: Αύριο Παρασκευή, τι θα έχουμε?
0: Κοίταξε να δεις. Λέω και πάλι, είναι καλοκαίρι και θέλω ο κόσμος να...
1: Να διαλέγει ό,τι θέλει.
0: Να διαλέγει ό,τι θέλει.
1: Καλά, λες, όσοι μείναμε, να περάσουμε καλά.
0: Η ουσία να περάσουμε καλά. Λογικά θα έχουμε μαζί μας και τη Μαρία Αντωνίου.
1: Θα διαλέξει και αυτή ό,τι θέλει.
0: Θα διαλέξει ό,τι θέλει. Θα έχουμε και τους ανθρώπους, τον πρόεδρο της Κοπηλασίας αύριο.
1: Πού?
0: Εδώ, στο σταθμό. Θα έρθουν με τον κύριο Παπαγιάννη. Τι?
1: Κοιτάω, αν θέλει να σκούπισουμε. Όχι, δεν θέλουμε. Καλά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε, ρε.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Κάτι
0: δεν έχουν τα παιδιά με τον κύριο Παπαγιάννη?
1: Βέβαια.
0: Τα καλέσαμε και φέτος να έρθουν εδώ για το μεγάλο ραντεβού της Κοπηλασίας μας το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας.

0: φυσικά θα δώσουμε και τις δωράρες μας.
1: 17-18 δωρά, πόσο έχω, για κάτσε να το
0: θέλω
1: δω.
0: Θέλω να είστε πολύ γρήγοροι και ευλίγιστοι αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι, για να δω λίγο πόσα έχω για αύριο.
0: Έχουμε πράγμα.
1: Πού τα έχουμε, ρε.
0: Θα δώσουμε πράγμα.
1: Άιντε, έχασα τα δώρα.
0: Μπράβο, ρε Έλενα.
1: Δεν θα δώσουμε τελικά τίποτα αύριο, όχι πλάκα κάνω. Έχουμε 17, καλά θυμόμουν, 17 δώρα, παιδιά, αύριο.
0: Έτσι, μπράβο. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Μπουτζίκας,
1: ο Παραμπουκλής.
0: Και εμείς πάμε, παιδιά, για να χαιρετήσουμε. Απολαύστε και την υπόλοιπη μέρα, πολύ ζέστη, απολαύστε και το βράδυ σας. Το βράδυ σήμερα δεν έχει Μουντιάλ.
1: Αχ, ευτυχώς, να πάρουμε μια ανάσα.
0: Έχει Σάββατο μικρό τελικό.
1: Α, ναι, ποιος λες εκεί να βγει τρίτος, τέταρτος.
0: Εκεί τώρα είναι αδιάφορο το παιχνίδι αυτό.
1: Τελείως όμως.
0: Τέλος πάντων.
1: Κρίμα δεν είναι.
0: Νομίζω Γαλλία.
1: Κάτσε, είναι Αγγλία-Γαλλία.
0: Θα δώσει όλα για να πάει τελικό.
1: Κι εγώ Γαλλία πιστεύω.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν το πήρε χθες, δεν.
0: Τι λέει τον γκάλωπ μας.
1: Α, ναι. Λοιπόν, να σας πω και τον γκάλωπ μέχρι να κλείσουμε. Η ερώτηση φυσικά σήμερα ήταν. Δεν μπορούσε να ήταν άλλη εκτός από το ποιος πιστεύετε ότι θα πάρει το Μουντιάλ φέτος. Προς το παρόν, γιατί μπορείτε να ψηφίζετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 67% Αργεντινή, 33% η Ισπανία. Μάλιστα. Μέχρι αύριο το πρωί θα είναι ανοιχτό. Οπότε μπαίνετε Instagram, Χελένα Νατ.
0: Και ψηφίζετε. Το αποτέλεσμα των ακροατών μας.
1: Να δούμε, θα το πιάσετε, θα πάτε και εσείς κουβά, γιατί εμείς ως τώρα έχουμε πάει κουβά.
0: Από μένα και την Έλα. Και έχω άραμο, ρώτησα να έχω αύριο.
1: Μακάρι.
0: Για τους φίλους Αργεντίνους εδώ της εκπομπής. Από μένα και την Έλενα.
1: Α,

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
8: Εδώ τα ακούω.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 16 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Will.i.am, Τρενάκρια με Αλεξάνδρα Στάν και Πινάου. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Peggy Goo και Ira Starr στο Human.

μερικά καλοκαίρια η Peggy Goo είχε κάνει τεράστια επιτυχία με το It Goes Na Na Na. Τώρα επιστρέφει με την Ira Star στα φωνητικά και το Woman, το οποίο βέβαια δεν νομίζω να έχει την ίδια τύχη. Και πάει τώρα στον Will I Am και το νέο του σίγκλ μετά το East LA, το οποίο ακούγεται σαν να παραμένει κοντά στα πρώτα του βήματα και τις αναφορές που τον διαμόρφωσαν πριν κυριαρχήσει στην παγκόσμια pop σκηνή. Στο Sick and Fools συνεργάζεται με τους Lil Mr. E και Toxica, οι οποίοι εκπροσωπούν τη νέα underground digital rap σκηνή για ένα τραγούδι που μεταφέρει τις ρίζες του από το ανατολικό LA σε ένα φωτεινό γεμάτο μπάσα εορτασμό της κουλτούρας των Chicano. Και για εσάς που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Chicanos, να σας πω ότι είναι οι άνθρωποι με καταγωγή από το Μεξικό που ζουν στην Αμερική. Πρώτη νέα κυκλοφορία για τον Will.i.am έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Πασκάλη, Hallelujah. Και δεν πέρασε πολύ καιρό από τότε που σας παρουσίασα το νέο τραγούδι από τους Τρενάκρια, αλλά και από την Αλεξάνδρα Σταν. Το Dance Project από την Ιταλία και η star του Mr. Saxo Beat ενώνονται τώρα και κυκλοφορούν το We Are Free. Το track αναμένεται να γίνει επιτυχία και αυτό θα το καταλάβετε από τα πρώτα και όλες δευτερόλεπτα. Ο λόγος είναι η πασίγνωστη μελωδία που είναι βασισμένο. Το επερχόμενο hit έχει σάμπλο από το Small Town Boy, τον Bronski Beat του 1984. Νέα συνεργασία, νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this-

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουζίκας, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον Hugel και την Ultra Nate, Moving to the Sun. Και πάω τώρα στους P-Now, οι οποίοι ξεκίνησαν να δουλεύουν το chemistry στο παλιό διαμέρισμα της Marilyn Monroe στο Los Angeles. Ο Nick Littlemore, μέλος του συγκροτήματος αλλά και των Empire of the Sun, είχε την ιδέα να ηχογραφήσουν δύο από τα αγαπημένα του τραγούδια μαζί, το Coma των Interactive και το Vitamin C των Can. Δεν πέρασαν πολλοί μήνες μέχρι να βρει τον Masterpiece έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη από την Αγγλία. Ταξίδεψε λοιπόν στο Λονδίνο, όπου το συνάντησε στις 3 το πρωί σε μια πόλη που ονομάζεται Peng. Ο Masterpiece δεν είναι τυχαίο όνομα. Στις αρχές του 2024 κέρδισε το περίφημο βραβείο Rising Star στα Brit Awards, εξαργυρώνοντας τον τόρο που είχε κάνει με το τεμπούτο του άλμπουμ How to Turn a Town Red. Η συμμετοχή του στο Chemistry αναμένεται να το σπρώξει ακόμη περισσότερο στα παγκόσμια charts. Νέα συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, I'm Peter.
2: And I'm Nick, and we're putting you out. We want to share with you our new singles.

Στο New Music Show από τα αγαπημένα μου αυτό το καλοκαίρι και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Lonely του Akon ήταν το δεύτερο single από το debut του album Trouble. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του τραγουδιού είναι το ψηλός ενότες hook. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως Chipmunk Soul, ένα στυλ παραγωγής που έγινε δημοφιλές στις αρχές δεκαετίας του 2000. Ο star της R&B πήρε το κλασικό hit Mr. Lonely του Bobby Vinton από το 1964, επιτάχυνε τον ήχο και ανέβασε τον τόνο. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε διάφορες χώρες, όπως Αγγλία και Γερμανία, όπου στην τελευταία έμεινε στην πρώτη θέση για 8 εβδομάδες. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το νούμερο 4. Το βίντεο κλιπ, το οποίο εκτόξευσε περαιτέρω τη δημοτικότητα του τραγουδιού, έδειχνε τη νεαρή Kat Graham ως θεωρητικό ενδιαφέρον του Akon πολύ πριν εκείνη γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό, πρωταγωνιστώντας ως Bonnie Bennett στο The Vampire Diaries. Το Lonely λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Κόρτνεϊ Λόβ από την άλλη είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, έλεμε στον Μόρισεϊ, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόσμημαforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Ο
10: Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Antennas Radio.
11: Music and Stars with Michael.
10: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακή.

αυτό. New Music Show σήμερα Πέμπτη με ο Γιάννης Μπιτζίκας και έχω μαζί μόλις τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Dati. Επιτυχία στο Shazam Charts στη χώρα μας Take Me There. Και πάω τώρα στον Νίκο Σάντος, ο οποίος έχει γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα hits της κεντρικής Ευρώπης τόσο για τον εαυτό του όσο και για άλλους καλλιτέχνες. Τώρα μας παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό γεμάτο ενέργεια ύμνο. Το Why Don't You Stay, το περιβάλλει θετική ενέργεια και μας προσκαλεί να απολαύσουμε τη στιγμή, να γιορτάσουμε το εδώ και τώρα και να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις με φίλους. Για τον ίδιο είναι σαν το soundtrack μιας καλοκαιρινής νύχτας που μπορεί να πέρασε, όμως εξακολουθεί να υπάρχει αφού ήταν καταπληκτική. Ο Νίκος Σάντος γεννήθηκε στη Βρέμη αλλά μεγάλωσε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Αυτή μάλιστα η διπλή κουλτούρα βγαίνει πάντα στη μουσική του αφού καταφέρνει να συνδυάζει την γερμανική παραγωγικότητα με το μεσογειακό χορευτικό πάθος. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Madonna με το Love Sensation και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Η Galleon ήταν ένα house project από τη Γαλλία που αποτελείται από δύο μέλη και μπήκαν στη δισκογραφία το 2001 με το εκπληκτικό dance hit So I Begin. Μπορεί στην Αγγλία να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 36, έγινε όμως μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους καθώς μπήκε στο Top 10, όπως επίσης ακούστηκε πολύ και στη χώρα μας. Σημείο αναφοράς ήταν τότε και το βίντεο κλιπ όπου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το μοντέλο Τζίτκα Ογκουρέκοβα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
9: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
10: Αντένες FM 93,6.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas.
16: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 16 Ιουλίου 2007, το πρώην μέλος των Atomic Kitten, η Kerry Katona, μαζί με την οικογένειά της, έπεσαν θύματα ληστείας στο σπίτι τους. Οι τρεις κουκουλοφόροι με απειλή μαχαιριού έκλεψαν δύο τηλεοράσεις, Xbox, PlayStation, κοσμήματα, ρολόγια και καθώς έφευγαν πήραν και τα κλειδιά από το πολυτελέστατο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή με τις Atomic Kitten, αλλά έφυγε το 2001 όταν έμεινε έγκυος. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν βέβαια και η διασκευή στο The Tide is High των Blondie που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Orlando και Location και πάω τώρα στην σχέση των Μακές με τη house μουσική, η οποία συνεχίζεται να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο και αυτό αποδεικνύεται και με το Come Back Tomorrow. Το project έχει βάλει στο track τις χαρακτηριστικές του κιθάρες και στα φωνητικά είναι ο Λίμα, ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης από την Ολλανδία που πρόσφατα συνεργάστηκε με τους διεθνείς παραγωγούς Fola Moore και Marcel Vogel. Ένα cool εθιστικό hit έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 16 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ray Dalton και Got That High. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
2: Στιβαρές πόρτες.
3: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Στη γιορτή του προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα 20 Ιουλίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ Καστοριάς.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
3: εσένα θα ρωτήσουν.
2: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας

0: ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
6: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 2.

0: 2-10-34-67-0-81-100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
9: Ο Μιχάλης Σαοζόπουλος στον Αντένες Radio.
10: Music and Stars with Michael.
9: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με το Μιχάλη Σαοζόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕ Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

0: μας 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης

0: μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11ης Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

Αντένες 936. I've seen the devil dance sunset.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
8: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας

0: ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο γλέντι του Προφήτη Ηλία στην πλατεία Αποσκέπου. Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Ο Σύλλογος Αποσκέπου σας προσκαλεί όλους για μια ξεχωριστή βραδιά. Με την υποστήριξη της ΠΕ Καστοριάς.
3: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
4: Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Κόρτνεϊ Λόβ από την άλλη είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, έλεμε στον Μόρισεϊ, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
3: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: ζεστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
2: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Αντένες Radio.
3: Music and Stars with Michael.
2: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με το Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου στο

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Antennes Radio.
2: Music and Stars with Michael.
1: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennes 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες 9.

Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.